0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

παράθυρα κλειστά. Σε κοιτούσε καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένος σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

Από μια σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις στο κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.

0: Έχει ανθρώπους.
1: Έχει γεγονότα που κρύβονται
0: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
1: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
1: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22230-29-919.
5: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
6: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
5: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
6: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
5: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
7: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
7: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM για να ξεκινήσει η ημέρα μας με το Είμαστε στον Αέρα. Το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγεράδια μεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Ακούτε στους 102 και 2 φυσικά στα FM για την Εύβοια και την ευρυτερη περιοχή, στο radioliveri1.gr και μέσα από όλες τις πλατφόρμες του διαδικτύου. Και σήμερα αυτό το πρωινό που είναι λίγο πιο συννεφιασμένο σε σχέση με την αρχή της εβδομάδας. Χθες το βράδυ είχαμε και κάποιες βροχούλες εδώ. Να πέφτουν κάποιες μπόρες τροπικής υφής. Καιρός φυσικά. Ξέραμε ότι από σήμερα το μεσημέρι, αύριο θα έρθει πάλι σε αυτήν την κατάσταση την βροχινή, την φθινοπορεινή. Συντονιστείτε λοιπόν με το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Για να κάνουμε την γνωστή μας βόλτα από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω μέσα από την ματιά, την μικροσκοπική ματιά, την αναλυτική της εκπομπής αυτής και εννοείται μέσα από αυτή τη διαδρομή και με τη δική σας αλληλεπίδραση μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ εύκολα όλη η σκάλετα του προγράμματος, ακριβώς γιατί είστε εκ των υποψιασμένων ακροατών και όσοι έχετε μαζευτεί τα τελευταία χρόνια εδώ, η παρέα ανεβαίνει επίπεδο συνολικά και ολικά, ακριβώς διότι όταν σκέφτεσαι το ατομικό σου καλό και έχεις και τα μάτια σου στο καλό το κοινωνικό, δηλαδή το να γύρεις και το ενδιαφέρον του διπλανού, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για όλους. Τροπή επικοινωνίας με την εκπομπή μας φυσικά γνωστή στο Viber 697-253-2700. Επαναλαμβάνω 697-253-2700. Στέλνεις την καλημέρα και την επιστρέφω. Πολλαπλάσια είναι η επιστροφή σε αγάπη, σε δόσεις αγάπης και ευγνωμοσύνης και φυσικά εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο το να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο και ακόμα και το σταθερό 2223-024-442 για να σας αποδεχθούν οι καλές μου συνεργάτητες εδώ. Παρασκευή Ρούσου είναι στο μικρόφωνο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής και φυσικά στις 11 ανεβαγγελίου για το μουσικό ξυπνητήρι. Σήμερα είναι Τετάρτη που σημαίνει ότι συντονίζεσαι γιατί έχουμε και το εκτός συχνότητας στις 7 με την Ελισάβετ Πετρίδου. Εννοείται ότι με εικόνα και ηχό για τους φίλους της τηλεοπτικής ανάγκης, μάλλον της επιδίωξης επιθυμίας να βλέπουν τι γίνεται και να μην ζουν αυτή την πολύ ωραία μαγική εικόνα των Ερτζιανών που δεν ξέρεις πώς είναι η φάτσα αυτού που ακούς και τον σχηματίζεις στο μυαλό σου, YouTube και Facebook και βέβαια on demand η εκπομπή με το πέρας της σε όλες τις δυνατότητες μέσα από το radioliveri1.gr. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Σημεών από Θεσσαλονίκη που έσπασε το νήμα πρώτος, τι άλλο να κάνει και ο Κωνσταντίνος πάθια να καταπιεί.

Και θα πάμε σιγά σιγά στον παλμό της μέρας. Θα πάμε να εξετάσουμε τα γεγονότα της ημέρας, αυτά που βρίσκονται στην επικαιρότητα και δεν έχουν λόγο ύπαρξης, επειδή σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Έχουν, διότι η ρίζα τους υπάρχει προηγουμένως. Και αντιλαμβάνεστε ότι η ρίζα τροφοδοτείται συνεχώς ανάλογα και με το που πρέπει να πάει το κοινωνικό ενδιαφέρον. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε αυτή τη χώρα στην οποία σήμερα, αύριο, μεθαύριο το ενδιαφέρον μετακινείται ανάλογα με την υφή της επιδίωξης όσων βάζουν την είδηση σε αυτά τα μπλόιτ. Σήμερα βλέπω πολλά και διάφορα εδώ και στα πρωτοσέλιδα, θα τα δούμε και μαζί. Αρχίζει και πέφτει λίγο το ενδιαφέρον μας προφανώς από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε πάει λίγο στο μεταφυσικό, τα βαμπύρ, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Πώς θα ρίξουμε την κυρία Καριστιανού περισσότερο με το να την βάλουμε στο MedWatch για να την κυνηγήσουμε για τα μηχανήματα που έχει στο ιατρείο της. Και βεβαίως θέλω να δω αν το ίδιο ενδιαφέρον για να κυνηγήσει ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση τα μηχανήματα της κυρίας Καριστιανού θα περάσουν και στον αθλητισμό. Και δεις τον ερασιτεχνικό, γιατί σήμερα θα κουβεντιάσουμε για αυτό που έγινε στη Θάσο. Το είδατε τι έγινε στη Θάσο με το 16χρονο παιδί που κατέληξε. Επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο το οποίο αντί να έχει τις κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας προβλέπονται από τους κανονισμούς, την κείμενη νομοθεσία, τσαρίδωτης των γηπέδων, έχασε τη ζωή του γιατί χτύπησε σε έναν τοίχο τη στιγμή που έκανε αυτό που αγαπούσε παίζοντας ποδόσφαιρο. Θα κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός για να δούμε τι συμβαίνει με τα γήπεδά μας γενικότερα. Έχω πολύ μεγάλο ερώτημα να κάνω, αφού δούμε φυσικά μέσα στην εκπομπή αυτή και την είδηση για αυτήν την τραγική είδηση. Και όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει όταν οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες. Έχω πολύ μεγάλη ερώτηση και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να μάθω ποιος αντίστοιχα θα κινητοποιηθεί για να δούμε τι συμβαίνει στο Ικούρος με τα γήπεδα που έχουν αδειοτηθεί. Θα δούμε σήμερα μαζί ποια είναι οι συγκατηγορίες, τι θα πει Α2, τι θα πει κατηγορία D, τι θα πει κατηγορία για την Τρίτη Εθνική. Έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Η ομάδα μας ο Ταμινιακός ξεκινάει το ταξίδι της Τρίτης Εθνικής. Παίζει με το Φωκικό εντός έδρας. Είδαμε τις πολύ ωραίες εικόνες. Εξαιρετικά ωραίες εικόνες με τα καθίσματα στο Τσαρπάλιο και την πολύ ωραία αυτή εικόνα που αφήνουν με το κιανό, το μπλε, το σκούρο, το λευκό, το 1958 της ίδρυσης της ομάδας του Αμυναϊκού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες και θα δώσουν μια πανηγυρική έναρξη στην Τρίτη Εθνική. Ωστόσο, τα θέματα των γηπέδων παραμένουν και το πόσο μπορούμε να μεταφέρουμε τις επιτυχίες των ομάδων παρά έξω και να έλξουμε έργα υποδομών για τον αθλητισμό είναι και αυτό άλλο ένα κομμάτι. Και φυσικά, ειδικά όταν μιλάμε και για την ασφάλεια. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, ας πούμε, για παράδειγμα για τον τοίχο στο Τσαρπάλιο που χωρίζει το γήπεδο ποδοσφαίρου από τις εγκαταστάσεις του κλειστού, που κάποια στιγμή στο παρελθόν μου είχαν πει διάφοροι εδώ στην πόλη μας για την αρχαία λειτουργία του τείχους. Λες και είναι το τείχος που σήκωσαν στις Θερμοπύλες, οι Σπαρτιάτες, για να αποκρούσουν τους Πέρσες. Τι συμβαίνει σε άλλα γήπεδα που έχουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας, με περιφράξεις πολύ κοντά στα όρια του γηπέδου, και τι συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, και αν τελικά θα μας πιάσει η πετριά να κάνουμε το MedWatch Θεσσαλονίκη για την κυρία Καριστιανού, μπορούμε να κάνουμε και ένα Sports Watch, κύριοι της κυβέρνησης, να δούμε σε τι γήπεδα τα παιδιά μας μαθαίνουν μπάλα. Όσα καταφέρουν να μπουν σε γήπεδα να μάθουν μπάλα, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία είναι στριμωγμένα σε μικρά γήπεδάκια, λες και είναι χρυσόψαρα, με μνήμη 9 δευτερολέπτων και δεν μπορούν να μάθουν να κάνουν 40 πάσες. Θα τα δούμε, κρατηθείτε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, 8 και 19 πρώτα λεπτά και πρέπει να πάω και στις καλημέρες και έχω να πάω και στον Παλμό στα υπόλοιπα θέματα. Και είναι Τετάρτη και είναι το μέσο της εβδομάδας και έχουμε τρομερή όρεξη. Πάμε να πούμε καμία καλημέρα.

0: Την πρώτη καλημέρα που θα μεταφέρω σήμερα στο αδερφάκι μου που έχει γενέθλια σήμερα και πρέπει να χαίρεται και να χαίρεται και την οικογένειά του και να προσέχει και τον εαυτό του και όλοι όσοι τον αγαπάμε να είμαστε και θα είμαστε δίπλα του φυσικά, γιατί ο Αγγελάκος σήμερα μεγαλώνει κατά τι. Βεβαίως ξέρετε ότι τα γενέθλια είναι ένας αριθμός, τα νούμερα τα οποία σβήνουμε. Το θέμα είναι όσο περισσότερα κεράκια σβήνεις, τόσο περισσότερους δικούς ανθρώπους να έχεις κοντά σου και περισσότερα θεία δώρα όπως αυτά που μας έχουν επισκεφθεί έτσι με την ανιψούλα μας την Αναστασία, η οποία είναι ένα πραγματικό δώρο όχι μόνο για τον αδερφό μου που γιορτάζει σήμερα για την γενέθλιά του, αλλά και για όλους μας. Οπότε να σε χαίρονται αδερφέ μου όλοι, να σε χαιρόμαστε όσους αγαπάμε και να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Η 30η Σεπτεμβρίου είναι μια μέρα μετάβασης από ένα μήνα σε άλλο, αλλά για μας εδώ, της εντοπιότητας εδώ και τους δικούς μας, είναι και ένα σημαντικό ορόσημο. Επίσης να ευχηθώ σε όσους επίσης έχουν σήμερα κάθε λόγο για να είναι χαρούμενοι. Θα πάμε και στο ερωτολόγιο. Θα πάμε και στο φίλο το Μάριο που μας γράφει εδώ πολύ ωραία για το «Είμαστε στον αέρα» και για την συνέντευξη εχθές με τον Μελέτη Μελετόπουλο που την άκουσε και του άρεσε πάρα πολύ. Και χαίρομαι γιατί τη βρήκατε on demand και την ξανακούσατε και εσείς οι υπόλοιποι. Πάμε στον φίλο μου τον Τάσο τον Καλιανό, ο οποίος είναι εκεί. Δύο αγαπημένα πρόσωπα, Τάσο Καλιανός και Κατερίνα Περήφανου. Νωρίς. Καλημέρα στο Ράδιο Λιβέρνα και στον Κωνσταντίνο, λέει ο Τάσος. Καλημέρα Κωνσταντίνη, με υγεία και χαμόγελα, μας λέει και η αγαπημένη μας εικαστικός και ζωγράφος Κατερίνα Περήφανου. Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου, που φυσικά στους Αγίους Αποστόλους, όποιος δεν έχει πάει, χάνει. Πιστέψτε με. Και θα γνωρίσετε και έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, πολύ σημαντικό άνθρωπο για μας εδώ, πάρα πολύ ευγενή, την καλή μας φίλη την Κατερίνα. Για τη ζεύξη μας γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης από την Κίμη. Την πήρα, την πρόλαβα. Όποιος, πώς το λένε, αυτό που άμα κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω και θα παρκάρω νωρίς. Γενικώς, όποιος προλάβει δεν ισχύει. Για εσάς που είστε εδώ στην ευρύτερη περιοχή και μπορείτε πολύ γρήγορα και εύκολα να κινήσετε την Τρίτη και την Τετάρτη, νομίζω. Πρέπει να έχετε ήδη προμηθευτεί τη ζεύξη για να μην αγωνιάτε αργότερα. Και να πω και την καλημέρα μου και στον κύριο Γιάννη που τον είδα εχθές κάτω από το σταθμό και έψαχνε να βρει χαμένα τεύχη της ζεύξης. Επικοινωνήστε με το Radio Liberty ναι, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Καλημέρα όλη μέρα μας λέει στο Live 24 και η φίλη μας η Δέσποινα. Ωραίος καιρός σήμερα για να κάτσουμε σπίτι, μας λέει εδώ η Δέσποινα. Εντάξει. Θα δούμε και το σκηνικό του καιρού λεπτομερώς, τι περιμένουμε σήμερα και αύριο για τον Ισάκη μας εδώ την Εύβοια. Να πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τον Εβάν Φουρνιέ, τον Γάλλο εραστή μας γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος. Έχουν μπει οι φίλαθλοι πρωί-πρωί εδώ, σε σειρά. Καλημέρα και στον Πέτρο, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα και στην Ρούλα. Στο Δημήτρη και τη Μαρία βεβαίως, τους φιλόντες Θερμοπύλες, τη Γεωργία και τον Παναγιώτη. Στον Νικόλα, ο οποίος είναι από τη Χαλκίδα και μας στέλνει την καλημέρα του και επαυξάνω, όπως επίσης και στον Αλέξανδρο, που είναι και αυτός στην πρωτεύουσα του νησιού μας και μας καλημερίζει. Μουντή μέρα σήμερα, λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε όσο περισσότερο γίνεται με το ρεπορτάζ τα γεγονότα και να την βγάλουμε από την δύσκολη θέση αυτή την ημέρα. Για τον Παλμό που... Εντάξει, σήμερα θα πούμε για τα αθλητικά, θα πούμε για το περιστατικό που σας είπαμε, τον αδικοχαμένο νεαρό ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Αλλά έχουμε και άλλα γεγονότα. Είδατε τι έγινε στα Νολιώσια με την Υπηαγωγό. Είδατε τον αυτόκλητο Σωτήρα, τον πατέρα εκεί. Τα είδατε αυτά τα σκηνικά, το λιμένο το ζωνάρι. Και σήμερα θέλω να αναρωτηθούμε λίγο γενικότερα. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί και έχετε ζήσει σε περιοχές όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες. Το χρησιμοποιώ τον όρο όπως ακριβώς το χρησιμοποιεί και η ελληνική κυβέρνηση, όχι αυτή μόνο, το σύνολο των ελληνικών κυβερνήσεων, διότι σας έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, το έχει πει άριστα ο συγγραφέας ο κύριος Χωμενίδης, ότι δεν μπορεί, όχι μόνο ο Ρωμά, γενικώς αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας, να γίνει μέρος του ψηφιδωτού της κοινωνίας όμοιο. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να τις πω ενσωμάτωσης, να τις πω εύρυθμης λειτουργίας μεταξύ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως είναι η Ρωμά, είναι μια δύσκολη συγκυρία και δεν το έχουμε δει μόνο στα σχολεία, το έχουμε δει και στα αστυνομικά τμήματα, το έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες, όπου αντιλαμβάνεστε ότι μερικές φορές πρέπει να βλέπουμε την εικόνα σοβαρά και εκ των έσω με ποιους έχουμε να κάνουμε δηλαδή και τι πρέπει να συμβεί. Αυτό θα μου πεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι μία νηπιαγωγός φώναξε, μίλησε στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, απείλησε κλπ. Είναι σωστός παιδαγωγικός τρόπος? Όπως θα πει και κάποιος, όταν κάποιος δεν λειτουργεί παιδαγωγικά και έχει αυτή την αυταρχική συμπεριφορά στα παιδάκια τα μικρά στον νηπιαγωγείο, δεν θα προκαλέσει και τους γονείς? Ποια είναι η αλήθεια σε αυτή την υπόθεση? Θα τη δούμε. Διότι ο συμπεριφορισμός είναι μια πολύ σπουδαία επιστήμη πίσω από την κοινωνιολογία, όπως επίσης είναι και μια πολύ σπουδαία επιστήμη η τέχνη της πολιτικής διαβίωσης των κακών Ρωμά που βιοπραγούν ή των κακών νηπιαγωγών που αντιδρούν και των κακών γονέων που αντιδρούν επίσης, γιατί υπάρχει δράση και αντίδραση, και των καλών πολιτικών που δίνουν πενιντάρικα σε ευφαδείς ομάδες για να τους ψηφίζουν. Ελάτε τώρα, μην μου πείτε ότι αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα σας ρίχνει από τα σύννεφα αυτά που έχουν πνίξει στη Μουντή Μέρα και την περιοχή τη δική μας και φυσικά την υπόλοιπη χώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τις ευπαθείς ομάδες και για τις ευπαθείς συμπεριφορές, για τις συμπεριφορές της ανηφοριάς που κάνει το αίμα στο κεφάλι, της διαχείρισης αυτών των σχέσεων και φυσικά της κοινωνικής αλλά και της κρατικής απραξίας. Διότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός στη δημόσια σφαίρα, για να έχουμε να λέμε ποιο είναι το παιχνιδάκι μας για αυτή την εβδομάδα, έχουμε αντικρουόμενες απόψεις και πάρα πολλούς φρουρούς του δικαίου. Του δικαίου της νηπιαγωγού, του δικαίου του πατρός, του δικαίου των νηπίων. Και ποιος έρχεται να κάνει το διαιτητή σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτός που δεν υπάρχει. Ή μάλλον αυτός που θέλει να υπάρχει μέσα από την εκμετάλλευση των ευπαθών ομάδων. Σου δίνω ένα επίδομα, θα σου δώσω και κάτι να με ψηφίσεις. Δεν με ενδιαφέρει να ενσωματώσω στην κοινωνική πραγματικότητα το δικό σου το παιδί. Με ενδιαφέρει να υπάρχω. Και επειδή θυμάμαι και άλλα γεγονότα που μπορεί να μην τα θυμάστε εσείς, για κάτι πυροβολισμού στο Μενίδη, στον αέρα, για κάτι ξέμπαρκες σφαίρες που πέφτανε σε παιδάκια, δεν τις ξεχάσα αυτές τις ιστορίες. Τις θυμάστε εδώ, τα παιδιά εδώ στο στούντιο, ας πούμε, που κάνουμε και έρευνα, τις αδέσποτες σφαίρες στο Μενίδη. Αδέσποτες σφαίρες στο Μενίδη. Ξέρετε τι λέγανε παλιά, ότι δεν υπάρχει καμία αδέσποτη σφαίρα. Όλες είναι δεσποτικές. Έχουν αντικείμενο, κίνηση και στόχο και αποτέλεσμα. Τι κάναμε για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες? Όχι να μην είναι μέρος του ψηφιδωτού της κοινωνίας μας, αλλά να υπάρχει μια εύρυθμη σχέση σε όλες αυτές τις κρατικές δομές, όπως είναι για παράδειγμα τα νηπιαγωγεία. Για πάμε να το δούμε. Θα το δούμε δηλαδή και αυτό σήμερα. Όπως επίσης θέλω να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Τα χρήματα που υποτίθεται ότι παίρνουν οι ευπαθείς αυτές τις ομάδες, τα παίρνουν? Τους τα δίνουν? Τους τα δίνουν όλα? Τους τα δίνουν μόνο όταν είναι να ψηφίσουν. Γιατί όλα αυτά είναι ερωτήματα στο τραπέζι. Πριν φτάσουμε στο σημείο να εξετάσουμε αν θα έτρωγε τα χέρια νηπιαγωγός στην ομολογουμένος καταδικαστέα συμπεριφορά της, που προφανώς μας οδηγεί να καταδικάσουμε και αυτό που συνέβη μετά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ. Κοινωνικά και ουσιαστικά θέματα από τον αθλητισμό στα σχολεία και βεβαίως και με τη βόλτα που κάνουμε πάντα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Επειδή εχθές σας έλεγα για τους ελέγχους, που γίνονται εξ αφορμής αυτής της νέας ιστορίας με τα προγράμματα κατάρτισης, σας έλεγα για τα οικονομικά προβλήματα με την απίστευτη αύξηση των καυσίμων, την ακρίβεια που οδηγεί βεβαίως πολλούς φοιτητές στο να μην εγγράφονται γιατί δεν έχουν οι γονείς τους τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι στην επαρχία. Σας έλεγα για την απουσία ελέγχων και την παντελή απουσία πρόληψης από το μικρό κύτταρο της κοινωνίας που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση προς το μεγαλύτερο, και διαβάζουμε συνεχώς και καταγγελίες για την μεγάλη συναυλία της Ανασβήση, και γενικώς τα είχαμε δει αυτά και μετά τους Μετάλλικα τα συζητάγαμε για τα ζητήματα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ αλλά και το τι συμβαίνει εδώ. Διαβάζω λοιπόν από την δισογραφία της ημέρας, από τους ανθρώπους ασφαλείας: αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Υπήρχαν σημεία στο γήπεδο πολύ συνοστισμένα που έδειξαν ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν λυπή στις εγκαταστάσεις. Και ποιος έχει την ευθύνη? Τώρα βέβαια ξέρετε ότι αυτοί που δημιουργούν την κοινή γνώμη και την χειραγωγούν έχουν άποψη. Μην κοιτάτε που την έχουν αλλάξει. Τώρα τελευταία διαβάζω και βλέπω και ακούω τον κύριο Πορτοσάλτε, ας πούμε, να λέει σαν νέα τώρα Μπακογιάννη για την αλαζονία της εξουσίας, για το γεγονός ότι μερικοί έχουν καβαλήσει το καλάμι και ότι κάνουν κακό στην παράταξη. Άκουσαν τώρα δημοσιογράφοι, οι οποίοι τι έλεγαν παλαιότερα? Ότι πρέπει να συμβαίνουν στην Ελλάδα τραγωδίες για να λύνουμε τα προβλήματα. Άρα αυτό είναι η ταφόπλακα της πρόληψης. Και μάλιστα αυτή την ατάκα την είχαμε ακούσει μετά τα Τέμπη. Ποιος συζητάει τώρα για τα Τέμπη? Ποιος μιλάει τώρα για τη δίκη? Ποιος μιλάει τώρα για το ότι υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα από τις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων? Θυμάστε τι έλεγαν όταν έγιναν τα Τέμπη την πρώτη χρονιά? Ότι και το Σάμινα ήταν ένα ναυάγιο που μας οδήγησε να φτιάξουμε την ακτοπλοεία. Γενικώς δηλαδή είμαστε μια χώρα τραγωδιών και μετά από τις τραγωδίες λύνουμε once and for all τα προβλήματά μας. Είναι άραγε έτσι? Και είναι οι τραγωδίες, αγαπητέ φίλε ακροατή και αγαπητή φίλη ακροάτρια που με ακούς πρωί πρωί 8:33 με όρεξη μεγάλη, είναι οι τραγωδίες κάτι που έλκουμε ακριβώς για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε για αυτή την εβδομάδα, ας πούμε? Η συναυλία, τα Λιώσια, η Θάσος, αφήνοντας πίσω τα Βαμπύρ της Καρνεάδου και δεν ξέρω και εγώ τι, σε αυτή την αένα η αναζήτηση της συλλογικής μας οικειότητας. Τροφή για σκέψη, επειδή είμαστε στον παλμό της μέρας και πηγαίνοντας προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.
3: Σ Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
6: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
5: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
6: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
5: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
6: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
5: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
6: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
5: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
6: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
5: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
5: Από προσωπική.
7: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
6: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
9: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
6: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
9: Όχι που σε ενημέρωσε.
6: Που σε προκάλεσε.
10: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
11: Αλλά βάθος.
9: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
6: Φθηνό εξοραϊσμό.
9: Σκληρή καταγγελία.
6: Και τίποτα ανάμεσα.
12: Η Εύβοια έχει ιστορία.
13: Έχει ανθρώπους.
12: Έχει γεγονότα που κρύβονται
13: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
12: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
9: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
14: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
10: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
6: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
10: Κρίνει και απαιτεί.
12: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
9: Ζεύξη.
12: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
10: Ζεύξη.
12: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
12: Κάθε Τρίτη
10: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
12: στα Περίπτερα.
15: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή λοιπόν σε 102 και 2. Να καλημερίσουμε και την Άννα Ευαγγελίου, η οποία ήρθε στο στούντιο και προετοιμάζεται για τις 11 η ώρα, όπου θα αναλάβει δράση με το μουσικό της Ξυπνητήρη. Είναι 39 του, είναι ημέρα Τετάρτη και είμαστε στον αέρα. Να καλημερίσω τον καλό μου φίλο και αδερφό, όχι απλά φίλο μου, τον Λευθέρη τον Τζάμι, ο οποίος τι μας λέει, σεισμή λέει στην Θήβα, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, 3,3 και 4 λέει εδώ ο Λευτέρης, και ως ρεπόρτερ λειτουργεί εδώ για την ομάδα μας φυσικά. Να καλημερίσω και εκείνον και όλη την παρέα που βρίσκεται σε αυτήν την πλευρά της χώρας μας, εκεί στην... σε μια περιοχή στη Θήβα, πραγματικά με την ιστορία που έχει, ρε παιδιά, κάντε κάτι να βελτιώσουμε τα πάντα εκεί πέρα. Πραγματικά 3,3 μας δίνει εδώ και η αντίστοιχη σεισμογραφική δραστηριότητα μέσα από τα προγράμματα, τα υπολογιστικά. 3,7 χιλιόμετρα σε Θήβα, 3,3 σε 8 και 28, 2,2, 8 και 33 με τα σεισμοί. 5,4 από 3,7 σε 5,4 το εστιακό βάθος και 4,2 σε 8 και 20 που ήταν ο πρώτος μεγάλος, αυτός που λέει ο Λευτέρης, στις 8 και 20 τώρα εδώ δηλαδή κουνηθήκανε οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας καλοί εκεί, οι συμπατριώτες μας αγαπημένοι και εκ των της καλύτερης πάστας. Να πω την καλημέρα μου στον Ευάγγελο, ο οποίος ξύπνησε. Πού ήσουν χθες και ξενύχταγες, με ποια παλιοπαρέα τα πίνατε, λοιπόν. Καλημέρα, έχω ένα θέμα, λέει, εξαναγκάζομαι να ξυπνάω, λέει εδώ ο Ευάγγελος. Άκου τώρα εδώ, άκου πράγματα. Εξαναγκάζομαι να ξυπνάω στις 8 το πρωί για να σας ακούω. Έτοιμα μεταφοράς εκπομπής για τις 10. Δύσκολο το έτοιμα, γιατί μετά πρέπει να πάνε όλα πίσω. Ενώ θα μπορούσαμε να πάμε από το πρωί περισσότεροι. Να πάνε, λέει ο Ευάγγελος, όλοι παραπίσω, να φύγετε να πάτε αλλού. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Θανάση. Τι άλλο έχουμε στον Παλμό, γιατί η ώρα μας πιέζει και έχουμε να τα βάλουμε στη σειρά στην πολιτική μας ανάλυση. Έχουμε την Δημοτικό Συμβούλιο χθες, το Δήμο Κύμης Αλβερίου. Προηγουμένως είχαμε την Δημοτική Επιτροπή, νωρίτερα δηλαδή το μεσημεράκι. Και πολύ αγάπη στη Δημοτική Επιτροπή. Πολύ ωραία συνεργασία στη Δημοτική Επιτροπή. Στη Δημοτική Επιτροπή εχθές σας βγάζω το καπέλο σε όλους που συμμετείχαν εκεί, και στις εύστοχες ερωτήσεις αντιπολίτευσης. Ότι ξέρετε τι παρακολούθησα εχθές? Παρακολούθησα αυτό το με τα λαθάκια. Δηλαδή πώς λέμε, ας πούμε, τα βασικά θέματα τυπογραφικών λαθών. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τιμή τεμαχίου 100 ευρώ, ποσότητα ένα, σύνολο 500 ευρώ. Κάποια τυπογραφικά λαθάκια εκεί, γιατί όταν έχεις πάρα πολύ δουλειά, όπως είπε και ο Νίκος Μπαράκος, να κάνεις, θα κάνεις και λαθάκια. Πολύ ωραία συνεργασία στη Δημοτική Επιτροπή σχετικά με προϋπολογισμούς, με ερωτήματα για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού, με διπλογραφές που βρέθηκαν και έπρεπε να διορθωθούν, με κάποια σας λέω ποσά τα οποία αυτά. Μία πολύ ωραία άκουσα ατάκα του Δημάρχου, ότι τι να κάνουμε, είμαστε αναγκασμένοι και για 240 ευρώ να παίρνουμε αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, δείχνοντας την δυσαρέσκεια και όλου του σώματος και της αντιπολίτευσης, γιατί μερικά πράγματα θα πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο, είναι δημόσιο χρήμα, δεν είναι δικό μας. Θα πρέπει να είναι όλα μέσα από διαδικασίες. Πολύ πολύ θετικό το κλίμα εδώ, αυτό έχω να πω, και πραγματικά χαίρομαι ιδιαιτέρως και με την στάση αντιπολίτευση, η οποία διόρθωσε κάποια πράγματα, και με την στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία άκουσε, εξήγησε, και βεβαίως ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν ήταν εκ του σύνεγγυς, έτσι, και γι' αυτό δεν κράτησε μάλλον και πολύ, γιατί όταν, ξέρετε, δεν είστε όλοι σε ένα χώρο, ας πούμε, να υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο, το να τσιμπάει και να πιάνει το καθένας από οτιδήποτε. Είχαμε ένα σύντομο συμβούλιο. Θα τα πούμε. Τα θέματα εδώ ήταν η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, απόφαση για κάποια θέματα με απόδοση σε χρήμα ή σε γάλατα το 21 και το 22 για τους εργαζόμενους στη βοήθεια στο σπίτι, για την κυκλοφοριακή ρύθμιση, γιατί έχουμε το πανηγύρι του Αυλωναρίου και αυτό εδώ είναι κέριο θέμα για τον τόπο μας. Σταματάνε όλα γύρω από το πανηγύρι στο Αυλωνάρι, κατεβάζουμε λίγο ταχύτητα και στον εργασιακό μας φόρτο, όλοι είμαστε λίγο συγκαταβατικοί, κάποιος συνεργάτης, φίλος θα θέλει να πάει στο πανηγύρι, άλλοι θέλουν να πάνε κάθε μέρα. Γενικά η ζωή μας μεταφέρεται λίγο νομίζω προς τα εκεί. Θα έχουμε και τα γνωστά προβλήματα σε λίγο των επαγγελματιών που θα λένε αυτό τι γίνεται στο παζάρι και λοιπά και μας κόβεται τον κόσμο και άλλα θέματα εδώ. Σημαντικό θέμα η σύμβαση του Δήμου Κίμης Αλιβερίου με το κύμα, το φιλοσοφικό σωματείο. Σας έχω πει ότι ακούτε και κάποια σποτάκια εδώ. Έχουμε θέμα, μας κάνουν καταγγελίες στο ράδιο Αλιβέρι, ακούτε, ότι δεν μπορούν να στηρώσουν τα ζώα τους οι άνθρωποι και δεν τους απαντάτε κιόλας. Τους στέλνετε από τον Άννα στον Καϊάφα. Γιατί συμβαίνει αυτό άραγε? Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι, και ειδικά οι Δήμοι, ότι αυτό δεν είναι νόμιμο. Πρέπει να έχουμε και χρήματα, αλλά πρέπει να έχουμε και τη διάθεση να λύσουμε τα ζητήματα που αφορούν τα αδέσποτα. Για ακούστε αυτό.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Λοιπόν, ήταν χθες, όπως σας είπα πριν, ακούσατε εδώ τώρα τι πρέπει να συμβαίνει με τους Δήμους. Και επειδή έχουμε κάνει μια έρευνα γενικότερα στον προϋπολογισμό, αυτόν τον νέο κωδικοποιημένο προϋπολογισμό στους Δήμους, πανηγυρίζαμε εδώ στην πόλη μας ότι τον φτιάξαμε νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλο. Θέσαμε κάποια ερωτήματα την προηγούμενη περίοδο αναπάντητα για κάποια νούμερα που μας έκαναν εντύπωση. Τα δικαστικά έξοδα, ας πούμε. Η κοινή πρακτική, πηγαίνετε μας δικαστήριο για να πληρωθείτε. Μας έκαναν εντύπωση τα θέματα των τραπεζοκαθισμάτων που απάντηση δεν πήραμε. Χωρίς κανένα πρόστιμο, καμία πλατεία, κανένας πεζόδρομος στην πόλη μας δεν είναι διευθετημένος με το τι πρέπει να πληρώνουν οι επαγγελματίες. Μας έκαναν εντύπωση θέματα όπως αυτό σχετικά με τα ζώα. Γιατί μαθαίνω εδώ για ένα ποσό περίπου 55-60.000 για ζωοτροφές σε όλο το Δήμο, στον προϋπολογισμό. Αναρωτιούνται οι άνθρωποι, όπως σας είπα, για τις τηρώσεις, για το τι συμβαίνει με το, στο βιολογικό από κάτω, που είναι αυτός ο χώρος που είναι να γίνει το κέντρο για τα ζώα. Και επειδή αυτός ο προϋπολογισμός, αντιλαμβάνεστε, ότι δίνει στους αιρετούς το επιχείρημα ότι είναι καινούριος και ότι θα τον βρούμε και ότι κάποιοι κωδικοί άλλαξαν και κάποια νούμερα άλλαξαν, υπάρχουν πάρα πολλές απορίες ακόμα εύλογες που θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον, γιατί ξέρετε, οι τροποποιήσεις δεν τελειώνουν εδώ. Μην είστε βέβαιοι ότι τελειώνουν εδώ. Και είναι και λογικό, θα υπάρξουν και αλλαγές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θυμάστε από πέρσι να κουμπώνουν χρήματα τελευταία στιγμή για εκδηλώσεις και για άλλες δράσεις. Είναι και ο προϋπολογισμός του Δήμου και η λογική της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της λογοδοσίας ότι δεν είναι εταιρεία να διώκεσαι, γιατί αν κάνεις ένα λάθος προϋπολογισμό σου είσαι υπόλογος. Υπάρχει το ανώτερο όργανο της αποκεντρωμένης που εξηγεί αυτό το επιχείρημα ότι μην μας κάνετε κριτική για τον προϋπολογισμό, διότι ό,τι στείλαμε στην αποκεντρωμένη μας είπε ότι είναι εντάξει. Άρα οι τροποποιήσεις αυτές που είδαμε εδώ πήγανε με ένα πολύ θετικό κλίμα εχθές σε αυτή την διαδικαστική διαδικασία, όπως είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Ζέρβας. Διαδικαστικό ήταν το θέμα εχθές, γι' αυτό το Συμβούλιο δεν είχε και πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουν πάρα πολλά πράγματα διαδικαστικού τύπου. Υβριδικά τα συμβούλια πλέον ο καθένας μπορεί να μπαίνει από μια κάμερα κλπ. Άκουσα ότι θα υπάρξουν και κάποιες έτσι αναβαθμίσεις, κάποια χρήματα έχουν δοθεί για να γίνουν αναβαθμίσεις καμερών, μικροφώνων, σε αίθουσες κλπ. Αντιληπτά όλα αυτά. Υπήρξε όμως ένα πολύ ωραίο κλίμα από τη Δημοτική Επιτροπή ακόμα. Διόρθωση κάποιων λαθών τυπογραφικών, κάποιων ερωτημάτων για ασφαλτοστρώσεις, για χρήματα τα οποία μπαίνουν από τον ένα κωδικό στον άλλο και για έργα και ούτω καθεξής. Αυτό το θέμα με τη λειτουργία λοιπόν των καταφυγιών αδέσποτων, με τις φιλοζωικές και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όπως επίσης σημαντικό είναι, αν και διαδικαστικό, αυτή η Επιτροπή Συγκρότηση Αξιολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου. Υπήρχε και αυτό το θέμα εχθές. Και άλλα αρκετά με τις διαδικαστικές αυτές διαδικασίες. Το θέμα εδώ για μένα έχει να κάνει όχι μόνο με τη διαδικασία, έχει να κάνει με τη μία απάντηση ως προς τη λογοδοσία. Και θα σας υπενθυμίσω στη σημερινή εκπομπή, γιατί σε λίγα λεπτά που θα πούμε και στην πολιτική ανάλυση, ποια είναι τα θέματα αυτά του προϋπολογισμού που μας έχουν κάνει κατά καιρούς εντύπωση, τα νούμερα που βλέπουμε και τα έχουμε συζητήσει στο ραδιόφωνο. Είναι και μέσα στα θέματα που θα πραγματευτούμε στη ΖΕΒΚΣΗ. Επομένως, κρατηθείτε. Μείνετε δηλαδή σε αυτή την εκπομπή.

0: Επομένως, θα το επαναλάβω, κρατηθείτε. Και κάποια στιγμή ελπίζω και εύχομαι οι πολίτες που ακούν αυτή την εκπομπή να κάνουν και αυτοί ερωτήματα, βλέποντας, όταν βλέπετε κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, μήπως πάρετε εσείς καμιά απάντηση. Διότι το βασικό ερώτημα είναι ένα και το είδαμε και στην λογοδοσία της Χαλκίδος. Και όσοι δεν το έχετε δει αυτό το θέμα, πάρτε τη ζεύξη που κυκλοφορεί να το διαβάσετε. Ποια είναι η σχέση των αιρετών με την καθημερινότητα των πολιτών και ποια η σχέση των αιρετών με τη λογοδοσία? Αυτά τα δύο θέματα είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν σε μουσική και διαφημίσεις για το μεγάλο διάλειμμα των 9. Θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11.
1: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
2: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Θα γκρινιαρίξω!
3: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
2: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.

0: τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.
0: Στα Περίπτερα.

0: Απαφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ράδιο Αλιβέρι 102 και 2 στα FM, δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και ποιος είναι εκεί σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτήν την συχνότητα, σε αυτή την ομάδα εδώ που θα μπορούσε να πει ότι δεν είμαστε διασκεδαστικοί. Και μέσα από τις ειδήσεις μπορούμε να διασκεδάζουμε τον κόσμο, όπως λέει και η καλή μου φίλη Μαρία Κρόκου εδώ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, με υγεία, πάντα να μας διασκεδάζεις. Και επειδή ξέρει η Μαρία, είμαστε group με τη Μαρία σε διάφορες δραστηριότητες και πολύ ωραίες έτσι, εκδηλώσεις. Αντιλαμβάνεται ότι με έναν εντελώς χορευτικό και μουσικό τρόπο περνάνε και οι ειδήσεις και η ανάλυση μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σε αυτήν εδώ την ώρα, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Μπράβο Μαρία. Πολύ καλά το έγραψες. Η παρέα μεγαλώνει όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Δικό μας είναι το χρήμα Filter, αλλά κάποιοι αδαείς δεν ξέρουν να τα διαχειρίζεται κανένα σωστά. Μας λέει εδώ ο Λευτέρης για αυτά που συζητούσαμε πριν. Και σας έκανα, μάλλον έκανα μια αυτοπάσα στον εαυτό μου από το τελευταίο δίλεπτο της προηγούμενης ώρας για το τι είδαμε χθες Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικά Συμβούλια. Σας είπα ότι υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα στη Δημοτική Αρχή. Διαδικαστικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο αργότερα, δεν κράτησε πάρα πολύ. Ήταν οι άνθρωποι με τις κάμερες, τα μικρόφωνα, ο καθένας από το χώρο του. Εξήγησε ο πρόεδρος ότι τα συμβούλια πλέον είναι υβριδικά, υπάρχει ένα νέο σύστημα εκ του νόμου. Έχω κρατήσει μόνο ένα σημείο, γιατί θέλω να πάω λίγο αργότερα και στα θέματα του προϋπολογισμού. Σας ξαναλέω, έγιναν κάποιες αναθεωρήσεις, αλλά ο προϋπολογισμός έχει αφήσει αναπάντητα ερωτήματα σε κάποια άλλα θέματα. Που πραγματικά μας γύρει το ενδιαφέρον να ξανασχοληθούμε και θα τα επαναφέρω. Αλλά εδώ είχαμε μια τοποθέτηση και μια αποχώρηση. Αποχώρηση των συμβούλων των Νέων Οριζόντων από αυτήν την διαδικαστική κατά τα άλλα συνεδρίαση. Με αφορμή πάλι τα γνωστά θέματα που έχουμε στην πόλη μας και εξ αφορμής των όσων έγιναν πριν τα εγκαίνια του Μουσείου Γιώργου Παπανικολάου. Εδώ πρέπει να σας θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Να σας θυμίσω το φύλλο 11 της εφημερίδας Ζεύξη που ήταν αφιερωμένο στα εγγένεια του Παπανικολάου και μέσα σε αυτό νομίζω να το βάλουμε Παρασκευή στα σχόλια αυτής της εκπομπής το άρθρο για την συντριβή του φθόνου, επειδή μίλησε ο κύριος Στασούλας στα εγγένεια του Παπανικολάου και είπε ότι το να αναγνωρίζεις είναι η συντριβή του φθόνου, γιατί και ο Παπανικολάου ξεκινώντας λιδωρήθηκε από τους συμπολίτες του. Εδώ δεν πρέπει να λησμονήσουμε, όχι ότι ομονόησαν όλοι και είπαν τα καλύτερα για το γεγονός ότι σε αυτήν τη δημοτική περίοδο έχουμε επιτέλους ανοιχτό τον Παπανικολάου. Αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχουμε σε μια πόλη από παρθενογένεση και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος Δημοκρατίας για τη συντριβή του φθόνου και το καταχειροκρότησαν στην αίθουσα, Το καταχειροκρότησαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμοδοί για να δημιουργούν τοξικότητα, ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρχει στην πολιτική κουλτούρα και κάποιος μπροστινός να τρώει τις σφαίρες. Να δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα ανισορροπίας, να αμείβεται γι' αυτό, για να μπαίνουν στο απειρόβλητο κάποιοι και να φαίνονται ταπεινοί και πράοι. Το γνωστό θέμα λοιπόν ξανά για το δημόσιο διάλογο από ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται από την πόλη και για τους οποίους ο Δήμαρχος για ακόμα μια φορά δεν θέλει να ασχοληθεί. Και επειδή αυτό που θα πει ο Νίκος Μπαράκος το έχει πει και σε μένα προσωπικά, το έχει πει και σε άλλους, το λέει γενικώς. Με μπλέκετε εμένα με το Facebook, με μπλέκετε εμένα με αυτούς οι οποίοι ο καθένας λέει το μακρύ του κοντό του. Εγώ αναφέρομαι και συμπεριφέρομαι ως άτομο μόνος μου. Μην κοιτάτε τώρα ότι στο κάμπινετ υπάρχουν και άνθρωποι που τους έχω πει κατά τον προηγούμενο δήμαρχο που αποτελεί και τον πολιτικό μου πατέρα, άσε γι' αυτόν εκεί να πηγαίνει να τσακώνεται, να χάνεται λίγο η ουσία, να τσακώνεται αυτός, να του ρίχνουμε το ανάθεμα. Μια δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Σας έχω ξαναπεί ότι στην πολύ ωραία ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το χτυποκάρια στο Θρανείο, όταν παντρεύεται τον Πάπα Μιχαήλ, τον καθηγητή, πηγαίνει στο σπίτι της ο Κωνσταντάρας, ο πατέρας, και πηγαίνουν και κάποιοι φίλοι του γιατρού, του Παπα Μιχαήλ. Και λέει, αυτή ποια είναι, είναι η Τασία, λέει για την υπηρέτρια. Λέει, την πήρα πρίκα μου, μαζί με στο φορτηγό έβαλα και την Τασία. Γιατί λοιπόν ο Δήμαρχος Κιμής Αλιβερίου να μην έχει αυτό στη δικιά του Τασία? Μην είμαστε υπερβολικοί. Καθένας δικαιούται να έχει τη δικιά του Τασία για να κάνει τις δουλειές, την καθαριότητα. Αλλά οφείλει κάποια στιγμή να δίνει και απαντήσεις αυτός ο οποίος πληρώνει την Τασία. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί κάποιος να την έχει πάρει πρίκα και να ενοχλείται να απαντάει για αυτήν και τη δραστηριότητά της, αλλά την πληρώνει ο Δήμος. Εμείς όλοι δηλαδή. Είχαμε λοιπόν πάλι αυτή τη συζήτηση. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Βλάχος, τι απάντησε ο Δήμαρχος και θα σας πω και εγώ στο τέλος. Εκτός από την κυρία Σιώγα, εκτός από τον Νίκο Μπαράκο, εκτός από τον Άδωνη Γεωργιάδη, εκτός από τον Νίκο Μπαράκο, εκτός από αυτούς που ήταν ομιλητές, ποιοι άλλοι πήραν το μικρόφωνο στον Παπα-Νικολάου? Οι ίδιοι που πατήσανε το space στη Λαμπούσα για να αλλάξει το λογότυπο Συμπολιτεία σε πορεία δημιουργίας. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Για άκουστε λίγο. Για να δούμε το συντρίψαμε το φθόνο. Και αυτοί που χειροκρότησαν την εμπνευσμένη ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αντιλήφθηκαν τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ότι μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που είναι ανώτερός σου και αν το αναγνωρίσεις δεν σημαίνει ότι ρίχνεις τον εαυτό σου. Γιατί εδώ όποιος μπορεί και λέει κάτι παραπάνω στο δημόσιο διάλογο πρέπει να αλληδωρείται στην πόλη μας. Για πάμε.
3: Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Ήθελα να πω το εξής, ότι σε 11 Σεπτεμβρίου του 2026, πριν 20 μέρες περίπου,
4: κύριε Βλάχο, νομίζω κλείσατε το μικρόφωνο πάλι.
3: Ναι, με ακούτε τώρα, δεν ξέρω γιατί.
4: Ναι.
3: Ωραία. Λέω ότι η μέρα αυτή ήταν η μέρα γιορτής χαράς για όλους μας και για την πόλη της Κίμης και για το Δήμο μας, αλλά και για όλη την Εύβοια. Μάλιστα, τα εγγένεια τίμησε και με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη γενέτειρα του Παπα-Νικολάου, του μεγάλου ευεργέτη της ανθρωπότητας, γιατρού και ερευνητή. Επιτέλους, μετά από 12 χρόνια καθυστέρησης, η σημερινή Δημοτική Αρχή, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που ξεκίνησε χρόνια πριν με την αγορά, την ανακαίνιση της οικίας του Παπα-Νικολάου και την ίδρυση του Ινστιτούτου που φέρει το όνομά του από την τότε Δημοτική Αρχή, με πρωτοβουλία τότε Δημάρχου Δημήτρη Θωμά. Και ενώ όλα αυτά κυλούσαν ήρεμα λίγες μέρες πριν σε γιορτινό κλίμα, προσμένοντας την εκδήλωση των εγγενείων, ένα κατάπτυστο και εμπριστικό σχόλιο του γνωστού ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου, υπεύθυνο τύπου του Δήμου, κάτω από μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κίμης, έφερε αναστάτωση και δημιούργησε αργινή εντύπωση στην τοπική κοινωνία της Κίμης. Ο ανεπίτρεπτος σχολιασμός ενός μετακλητού υπαλλήλου, συνεργάτη του Δημάρχου, αμοιβόμενο από το Δημοτικό Ταμείο, δεν συνάδει με το θεσμικό του ρόλο απέναντι σε ένα πρόσωπο ενός πρώην Δημάρχου, που αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχαν ούτε γένεια, ούτε μουσείο, ούτε θα υπήρχε και η παρουσία μας εκεί. Εκφράσεις στην ανάρτησή του, στο σχόλιο του, όπως ο πολιτικός απατεώνας, το υπολογιστικό πολιτικό κάθαρμα, δεν έπρεπε να περάσει ούτε έξω από την πόρτα της οικίας και όχι να καλεστεί στα εγγένεια. Διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπο τύπου του Δήμου τη στιγμή που ο Δήμος στέλνει επίσημα πρόσκληση στο ίδιο πρόσωπο που υβρίζεται και λιδωρείται. Εμείς ως παράταξη, εκείνες τις μέρες, σεβόμενοι τη μνήμη του μεγάλου Ευεργέτη, κρατήσαμε μια στάση ήρεμη, χωρίς καμιά διαμαρτυρία, γιατί δεν θέλαμε να διαταράξουμε το γιορτινό κλίμα. Βέβαια, ο Δήμος έβγαλε μια δελτίο τύπου μετά και λέει ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με σχόλια στο διαδίκτυο. Αν είναι δυνατόν τώρα, δεν είναι τα σχόλια ενός εξέργωση δημότη μας, είναι τα σχόλια ενός ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου. Σήμερα, 20 μέρες μετά, ως νέοι ορίζοντες, έχοντας ηθική υποχρέωση απέναντι στον ιδρυτή της παράταξης, τον Δημήτρη τον Θωμά, επαναφέρουμε το θέμα και ζητάμε από τον Δήμαρχο να απαντήσει ορισμένα ερωτήματα. Κύριε Δήμαρχε, θεωρείτε ότι τέτοιες συμπεριφορές όπως του συνεργάτη σας βοηθούν σε ένα κλίμα συνένεσης και συνεργασίας? Βέβαια, ο συγκεκριμένος συνεργάτης σας έχει απασχολήσει και άλλες φορές το Δημοτικό Συμβούλιο με συμπεριφορά του και μάλιστα ο προκάτοχός σας είχε το θάρρος δύο φορές να ζητήσει συγγνώμη. Υιοθετείτε και αποδέχεστε τις υβριστικές εκφράσεις προς το πρόσωπο ενός πρώην δημάρχου, ενός συναδέλφου σας? Αν όχι, σας καλούμε να τις αποδοκιμάσετε. Αν δεν τις αποδοκιμάσετε, κύριε Δήμαρχε, είναι πεποίθηση όλων των συμβούλων της παράταξής μας, διότι να συμβαίνουν. Ή ότι εσείς κατευθύνετε αυτές τις ενέργειες και είστε πίσω από αυτά, ή ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε το συνεργάτη σας. Όποιο και να ισχύει από τα δύο, είστε το ίδιο χτεθειμένος. Θα ήθελα μια απάντηση από εσάς, εάν υιοθετείτε και αποδέχεστε αυτές τις υβριστικές εκφράσεις, και μετά θα επανέλθω, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δήμαρχε.
5: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, το περίμενα αυτό που είπε σήμερα, κύριε Βλάχος, γιατί ξέρετε, μετά από μια τόσο σημαντική και ας το πούμε έτσι ιστορική εκδήλωση που έγινε, και επειδή γενικά υπάρχει μια φιδό και μια δυσκολία στην αντιπολίτευση να πει μια καλή κουβέντα, δεν θα μπορούσε να μην εμπλέξει το θέμα με άλλα πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε παλαιότερες περιπτώσεις, όταν μάλιστα υπήρχαν θεσμικοί ρόλοι. Καταρχάς, θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήθελε η αντιπολίτευση να βάλει ένα θέμα σχετικά με ένα συνεργάτη μου, έπρεπε να μας ενημερώσει ώστε να είναι εδώ να περιστεί τον εαυτό του, αν θέλει να πει κάτι. Αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση συγκεκριμένη, με μηνύσεις, με προβλήματα, με όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι εμείς ως Δήμος και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος εκφράζουμε μέσα τον εαυτό μου, και ότι ο Δήμος έκανε αυτό που θεωρούσε σωστό. Προσκάλεσε στην εκδήλωση αυτή όλους αυτούς που θεωρούσε ότι έπρεπε να τιμήσει και αυτό έκανε. Τώρα, αν θέλετε να αναγάγουμε αντιπαραθέσεις και σχόλια που γίνονται στο Facebook σε θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί έτσι δημιουργούμε εντυπώσεις, αυτό θα πρέπει να μην έχουμε επιλεκτική ευαισθησία. Αν είναι να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να την κάνουμε συνολικά. Εγώ λοιπόν δεν συμμετέχω σε αυτό, δεν έχω συμμετάσχει ποτέ, ούτε όταν ήμουν αντιδήμαρχος, δεν έχω εκφραστεί ποτέ για κανέναν με άσχημο τρόπο και θα παραμείνω σε αυτή τη στάση. Τώρα από εκεί πέρα, το τι πιστεύει για μένα ο κύριος Βλάχος, αν είμαι εκτεθειμένος ή δεν είμαι, μπορεί να έχει την άποψή του, δεν με απασχολεί.
4: Κύριε Παπά, στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο κύριος Κότσαρης, βρίσκεται με τον κύριο Μαυρομάτη και ο κύριος Κόκος, βλέπω, είναι έτσι. Έχει συνδεθεί κανονικά. Κύριε Βλάχο, αν θέλετε μια κουβέντα και να το κλείσουμε το θέμα, να προχωρήσουμε.
3: Ο συγκεκριμένος συνεργάτης σας δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο να γράψει ένα σχόλιο. Είναι συνεργάτης σας και ό,τι ενέργειες κάνει αντανακλά στο πρόσωπό σας. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Εγώ να σας πω κάτι. Σας θεωρώ ένα νέο άνθρωπο που πίστευα ότι αυτή η νέα δημοτική αρχή θα φέρει ένα καθαρό αέρα, ένα νέο αέρα. Και δεν θα μπλέξουμε πάλι σε αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να πείτε ως δήμαρχος ότι ναι, καταδικάζω απερίφραστα, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς υποσημειώσεις, αυτές τις συγκριστικές εκφράσεις του συνεργάτη μου. Εάν δεν το κάνετε, είμαστε υποχρεωμένοι να αποχωρήσουμε από τη σημερινή συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
5: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο από όσα είπα, ούτε να καταδικάσω τίποτα. Κύριε Βλάχο, θυμάμαι πόσο στόμβο είχατε καταδικάσει μια εκδήλωση την οποία είχατε παραστεί όταν με λέγανε εγκληματία και αυτό με βοηθάει να λειτουργήσω και εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι περισσότερο. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα.
3: Μάλιστα. Είστε σαφείς, Δήμαρχε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εμείς αποχωρούμε από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όλοι οι σύμβουλοι της παράταξης. Αυτό που διατυπώνω εγώ, το διατυπώνουν διαστόματός μου όλοι οι σύμβουλοι της παράταξής μας. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό βράδυ.
2: Αυτά ακούστηκαν εχθές. Μετά ακούστηκαν κι άλλα. Αλλά εντάξει, ξέρετε ότι στην εκπομπή μας δεν θέλουμε να πηγαίνουμε μονοθεματικά. Μας ενδιαφέρει να μπαίνουμε λίγο στην ουσία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα ετιτλοφορεί το εξαιρετικά αυτό που ακούσατε με το «τα ίδια παντελάκι μου», «τα ίδια παντελή μου», που συμβαίνει πάντα στα συμβούλια τα τελευταία αρκετά χρόνια που αυτές οι δύο παρατάξεις βρίσκονται μπροστά. Αποχώρησαν λοιπόν οι ορίζοντες. Ο Δήμαρχος διατήρησε την τακτική του απέναντι σε όλα αυτά που έχει τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα υπενθυμίσω απλά ότι, μάλλον θα σας πω, ότι αυτό το οποίο έχει ένα κομμάτι αντιπολίτευσης προφανώς και χρησιμοποιείται από τους νέους ορίζοντες, είναι το ένα μέρος του προβλήματος, και το άλλο μέρος του προβλήματος είναι ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βλάχος τα λένε και οι δημότες μεταξύ τους. Είτε έχουν γλιτώσει από το πληρωμένο πληκτρολόγιο των ορισμένων ανθρώπων, είτε όχι. Δηλαδή, το να σχημονεί κάποιος εξ ονόματος της ιδιότητάς του και στη δύσκολη στιγμή να γίνεται πρόσωπο και στην καλή στιγμή να γίνεται να ενδύεται το μανδύα του εκπροσώπου, δεν είναι πάρα πολύ διακριτό στους δημότες, και αυτό καλό θα είναι στην κρίσιμη μάζα της καθημερινότητας να το δει η Δημοτική Αρχή. Διότι σας υπενθυμίζω σε όσους δεν το ξέρουν και όσοι δεν βρέθηκαν στο Μουσείο Παπα-Νικολάου, ότι ο άνθρωπος τον οποίο μνημονεύει εδώ ο κύριος Βλάχος πήρε και το μικρόφωνο στο Μουσείο Παπα-Νικολάου για να διευκολύνει και να διευθετήσει το χώρο. Και όταν υπάρχει ένα ήδη τεταμένο κλίμα, τουλάχιστον σε επίπεδο επιτελεστικότητας της εκδήλωσης, τοποθετείς αυτούς τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή σε μια συγκεκριμένη θέση, ώστε να μην χρειάζεται να απολογήσει αργότερα. Διότι η τακτική «βάζω κάποιον μπροστινό να τρώει τη σφαίρα και να τρέχει και να υβρίζει και να υβρίζεται και να τσακώνεται», και όποιος κάνει μια κριτική να τον περνάει γενές 14 άνευ επιχειρημάτων, προφανώς μόνο και μόνο γιατί στο τέλος της ημέρας θα φύγει η δημόσια σφαίρα από το πρόβλημα και θα πάει στον τζακωμό και στην τοξικότητα, είναι μια πολιτική τακτική την οποία δεν μου καταλάβει. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι η μετάβαση από τη συμπολιτεία στους νέους ορίζοντες, στην πορεία δημιουργίας, έγινε με πάρα πολύ στόμφο, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι σήμερα, το 2023, τον Αύγουστο, διατείνονταν στα ραδιόφωνα και στις δηλώσεις ότι πλέον αυτό το κλίμα έχει αντιστραφεί και ότι πάμε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Πίσω από την στρατηγική της ταπεινότητας, το «δεν ασχολούμαι», το «δεν τσακώνομαι» του Δημάρχου, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ενδυθεί τη στολή του κομάντο για να κάνουν ακριβώς τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι μια τακτική την οποία την έχουμε καταλάβει και αντιληφθεί και βιώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρεται η παράταξη του Νίκου Μπαράκου να ψάξει να δει εάν αυτή την άποψη του κυρίου Βλάχου την έχουν και κάποιοι δημότες. Ή εάν στο μέτρημα των κουκιών των οικογενειών και των ανθρώπων που έχουμε στεναχωρήσει, Κερδίζουμε στα σημεία, άρα δεν χρειάζεται να σηκώσουμε αυτό το θέμα και να πούμε τη συγγνώμη που είχε πει παλιά και ο Μπουραντάς, όπως είπε εδώ ο επικεφαλής των Νέων Οριζόντων. Σε μια εκδήλωση λοιπόν όπου υπάρχει ο πρόεδρος Δημοκρατίας και λέει ότι συντρίβουμε το φθόνο, χειροκρότησαν αυτή τη φράση άνθρωποι που φθονούν καθημερινά και ασχημονούν. Δεν ξέρω γιατί χειροκρότησαν και αυτό και το έχω γράψει και στην αρθρογραφία μου και στη ζεύξη και το έχω πει και στο ραδιόφωνο. Αυτοί που φθονούν λοιπόν ποτίζουν το δημόσιο διάλογο με επικοινωνιακές αριθμίες που δυστυχώς επισκιάζουν αυτή την ευγνωμοσύνη που επιθυμεί ο Δήμαρχος να του δείχνουν οι δημότες, οι αντίπαλοι και όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο. Την επιδίωξη ευγνωμοσύνης για τα μεγάλα έργα, για την καθημερινότητα που χάνεται κάποιες φορές και προφανώς χάνεται, για το καθένας είναι που στοχεύει, έχονται και την επισκιάζουν αυτού του είδους συμπεριφορές. Και όσο δεν μπαίνουν στη θέση τους οι άνθρωποι οι οποίοι επισκιάζουν, τόσο περισσότερο αυτό η τακτική φαίνεται ότι εμφορείται ακριβώς από εκείνον τον άνθρωπο που θέλει να διατηρεί τον εαυτό του στο απειρόβλητο, δηλαδή τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ απλό. Διαταγμένη υπηρεσία. Γι' αυτό και έχουμε τα ίδια συνεχώς. Ακόμα και σε αυτή την ιστορία. Λίγο παρακάτω στο Συμβούλιο, για να μην φάμε όλο τον χρόνο, ξαναακούστηκε, εδώ είναι βέβαια και η ομάδα να με διορθώσει αν κάνω λάθος, ότι θα ανοίξουμε το θέμα του Παπα-Νικολάου, γιατί ενώ πάμε να το κλείσουμε, τελικά ποιος έκανε τι και ποιος δεν έκανε, είπε ο Νίκος Μπαράκος, αφού τα θέλετε να σας τα πω, εμείς παραλάβαμε καμένη γη και πρέπει να το ξανακάμε από την αρχή, η ανακαίνιση που έκανε ο Θωμάς δεν ήταν σωστή κλπ. Δεν θα συντρίψουμε το φθόνο, δεν θα το συντρίψουμε το φθόνο και είναι δυστυχώς μπροστά μας αυτό. Εμείς θα παραμείνουμε σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Γιατί σας τα λέω αυτά, είπε ο κύριος Στασούλας στην Κίμη. Είναι βέβαια και στο φύλλο της Ζεύξης, νούμερο 11. Έτσι. Γιατί σας τα λέω αυτά, γιατί δεν πρέπει να τα κρύβουμε πια, ότι έχουμε πει στο παρελθόν, είχαν υποθεί στο παρελθόν για τον ίδιο τον Ευεργέτη πράγματα άσχημα, και πρέπει αυτά που έχουν γίνει άσχημα να τα λέμε, είπε ο πρόεδρος. Αυτό πηγαίνει και στον κύριο Δήμαρχο, πηγαίνει και στην αντιπολίτευση, πηγαίνει σε όλους. Τα άσχημα που έχουμε πει πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να τα λέμε. Γιατί δεν πρέπει να τα κρύβουμε, γιατί αυτά είναι ένα μέρος του κακού μας εαυτού, είπε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Είναι ένα μέρος του φθόνου, ο οποίος επιπολάζει στη φυλή μας και τον οποίο σήμερα εδώ εξαλείφουμε. Ότι στην Κίμη τον εξαλείψαμε, είπε ο πρόεδρος. Τον οποίο σήμερα εδώ, χάρη στο Δήμο σας, χάρη στην Περιφέρεια, χάρη στο Ινστιτούτο, χάρη σε όλες και όλους εσάς, αποδεικνύουμε ότι η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι έναν που είναι καλύτερος από εμάς να τον υποτιμούμε, αλλά να τον θαυμάζουμε και να προσπαθούμε να τον μιμηθούμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ας μας απαντήσει κάποιος, ποιοι από αυτούς που θα έπρεπε να θαυμάζουμε και να τους θαυμάζουμε πραγματικά και να τους εκτιμούμε και να μην τους λιδωρούμε, οι οποίοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο ή εν πάση περιπτώσει βρίσκονται. Θέλουμε να τους υποτιμούμε και να τους φθονούμε μέσα από διαταγμένη υπηρεσία, ακριβώς για να μην, γιατί νιώθουμε ότι έτσι θα υποτιμήσουμε τον εαυτό μας και θα φανούμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή την ομιλία τη χειροκρότησαν όλοι στην Κίμη 11 Σεπτεμβρίου. Ακόμα και αυτοί που η δουλειά τους είναι όχι να συντρίβουν το φθόνο, να τον σπέρνουν. Αν δεν κοιτάξουμε λοιπόν κατάματα τον κακό μας σε αυτό και ποιοι είναι, προσέξτε, το μακρύ χέρι του κακού μας σε αυτού, ποιοι κάνουν για μας την έκφραση του κακού μας σε αυτού, τότε δεν θα λύσουμε το φθόνο, δεν το αντιμετωπίσουμε, δεν το συντρίψουμε. Και όσες συζητήσεις να κάνουμε για το ποιος την είχε μεγαλύτερη, το είχε μεγαλύτερο το όραμα για τον Παπα-Νικολάου, άκρη δεν θα βρούμε σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω για τα πρωτοσέλιδα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22230 29 919.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή εδώ και έχω τη συζήτηση να ανάβει. Τι προτείνεις, Κωνσταντίνε, να γίνει σε αυτό το τοξικό κλίμα, μου λέει ο Πέτρος. Είναι πολύ απλό. Να απομακρύνονται όσοι άνθρωποι λόγω έλλειψη επιχειρημάτων το ρίχνουν στις ύβρεις. Είναι απλό. Και ξέρετε ότι μετά την ύβρη υπάρχουν στάδια. Ξεκινάνε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το αρχαίο θέατρο. Φτάνουμε και στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα το θερήσει εκείνος ο οποίος δεν βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο έχων την ευθύνη. Επομένως, όσο και να την αποφεύγεις την ευθύνη, αυτή είναι. Και επειδή με ρωτάει και ο Θανάσης, λες για δεταγμένη υπηρεσία με ποιο τρόπο, σας εξήγησα, ευθαρσώς. Πήγαινε εσύ μπροστά, φάει όλη τη κατσάδα, για να μπορούμε εμείς να μένουμε στο απειρόβλητο. Και όταν χρειαστεί θα πάρουμε αποστάσεις. Είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το Harvard. Είναι μια απλή τακτική πολιτική αυτή. Ίδια τακτική πολιτική. Ακολουθείτε. Το χειρότερο είναι για εκείνους οι οποίοι πίστεψαν ότι θα αλλάξει αυτό και πήγαν σε αυτήν την παράταξη για μια νέα αρχή. Αυτό. Σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει η ιδιοτέλεια, είναι τόσο έκδηλη στην παράταξη δημοτικής αρχής που δεν χρειάζεται να τη συζητήσουμε περισσότερο. Μην κοιτάτε τώρα, θα το δείτε σε λίγο, θα πάμε στο Αυλωνάρι, θα γεμίσουν οι ταβέρνες με φωτογραφίες για το δυνατό κλίμα, τη δυνατή ομάδα. Τι πάει, ιδιοτέλεια υπάρχει. Και επειδή με ρωτάει και ο Θανάσης εδώ από την Κύμη και μου δίνει και μια πάσα. Εδώ μου λέει υπάρχει αντιδήμαρχος που γράφει σαν τον ειδικό σύμβουλο. Σχεδόν. Βέβαια υπάρχει. Εδώ υπάρχει αντιδήμαρχος και συγκεκριμένα μιλάω για τον κύριο Πάφρα στην Κύμη. Το αυτοχειροκρότημα ή η αυτοεπένεση είναι σε άλλο επίπεδο, είναι διδακτορικό. Η αυτοεπένεση έχει πάει σε επίπεδο διδακτορικού. Το καταλάβατε. Αυτό πρέπει να το δουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Τι τους ταιριάζει στην αντιπροσώπευση. Γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία είναι πολύ σεβαστή και υπάρχει. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντού. Και τον θέλουμε να είναι παντού. Επομένως, στο ισοζύγιο, στο τέλος της μέρας, μπορεί κάποιος ο οποίος γράφει με χιλιάδες θαυμαστικά, καταστρέφοντας τον γραπτό ελληνικό λόγο και πετάγοντας τα ματάκια μας έξω και κάθε τρεις και λίγο έχω με τους ακροατές και να μας γράφουν μηνύματα κοίτα εδώ και κοίτα εκεί. Αυτό τι κάνει, παίρνει την ουσία από την πραγματικά, παίρνει το επίκεντρο της συζήτησης από την ουσία που είναι πια. Ότι υπάρχει μια τρομακτική ανάγκη αναζήτησης ευγνωμοσύνης. Ότι κάνουμε πράγματα. Και σας έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές και το έχω πει. Γιατί ο Δήμαρχος είπε και κάτι άλλο στο απόσπασμα που ακούσα. Το ακούσατε, είπε. Είπε, αν το πάμε από την αρχή και εσείς ήσασταν παρόν σε μια εκδήλωση που με είπαν εγκληματία. Είπε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος ξέχασε να πει όμως ότι θεώρησε όλους τους παρόντες ότι έπρεπε να σηκώσουν τη σημαία της Επανάστασης, ότι κάποιος είπε το δήμαρχό του στην πόλη του εγκληματία. Έναν γεωλόγο, ο οποίος έπρεπε να είναι παρόν και να πει: με συγχωρείτε, έχω και εγώ στοιχεία. Βάλτε το στικάκι μου να παίξω και εγώ τα δικά μου τα στοιχεία. Γράφουμε από το πρώτο φύλλο της ζεύξης, το νούμερο 7 για την πρόληψη. Γράφουμε για τις μετρήσεις. Γράφουμε για τον κατευνασμό το 2024 των ανθρώπων που μιλούσαν το καλοκαίρι. Λέμε εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο που μίλησαν άνθρωποι, ότι δεν παίρνουμε το Μάιο ποτέ νούμερα γιατί το Μάιο δεν είναι καλή το πικ εκεί που πρέπει. Έρχονται και μας πουλάνε το 26 ότι πήραμε από το Μάιο μετρήσεις. Λέμε για το ελεκτικό συνέδριο ότι το πνεύμα της επικύρωσης, της προσπάθειας του Δημάρχου να κάνει κατεπήγον το έργο, λέει ταυτόχρονα στο ίδιο το σκεπτικό ότι δεν είχατε κάνει καμία μελέτη πρόληψης και ότι αυτά τα έργα τα οποία θέλετε να κάνετε κατεπήγον και πολύ καλά τα κάνατε γρήγορα, δεν τα είχατε ποτέ βάλει σε κανένα γενικότερο σχεδιασμό, γι' αυτό και σας επιτρέπω να τα κάνετε κατεπήγον. Γράφουμε συνεχώς και ρωτάμε εγγράφως δίπλα μας εδώ στο ράδιο Αλυβέρνη Ιδιακά, δίπλα ακριβώς εδώ, ποιο είναι το χρέος. Δεν απαντάει κανείς. Δεν γράφει κανείς, δεν απαντάει κανείς. Συμβούλια επί συμβουλίων, φωτογραφίες, νέοι στην επικοινωνία, μηδέν εις των πηλίκων της λογοδοσίας. Μηδέν. Στην κριτική χάσαμε πολύτιμο χρόνο και μας πρόλαβε η κρίση γιατί θέλαμε να κατευνάσουμε
τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιδρούσαν στην οσμή, στο χρώμα, στις 30 φιλιές που εγώ τους λέγαμε, στην υπερβολική. Και συνεργάζεστε και ακούτε κέντρα αμφιβόλου ποιότητας. Και απεδείχθη από την περιφέρεια ότι είχαν δίκιο αυτοί που φώναζαν. Γι' αυτό ήρθε ο εισαγγελέας. Γι' αυτό πήγαμε στο κατεπήγον. Γι' αυτό πήγαμε στην έκτακτη ανάγκη. Και δεν είναι η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης η μόνιμη αποδόση της πολιτικής αξίας. Ότι πήγαμε στην έκτακτη ανάγκη και ό,τι ακολούθησε είναι αγαστή υπηρεσία στην πόλη. Είναι δεδομένο ότι αν είσαι έκτακτη ανάγκη θα υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν απαντάει κανείς. Σε αυτή την πόλη δεν απαντάει κανείς. Απαντάει μόνο ο ειδικός σύμβουλος στο διαδίκτυο ή βρίζοντας. Και για το τυρί κουμπάρε τίποτα. Επομένως, αναρωτηθείτε λίγο μήπως αυτά που λέει αντιπολίτευση. Αφαιρώντας, απογυμνώνοντας τη διαδικασία της πολιτικής αντιπολίτευσης και το ότι πρέπει κάτι να πούμε διαφορετικό γιατί έχουμε ψηφοφόρους και παραταξιακά και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε πολλές φορές έτσι για την τιμή των όπλων, δείτε λίγο μήπως αυτά τα λένε και οι πολίτες. Δείτε λίγο και έξω από το διαδίκτυο. Απαντήστε σε καμία ερώτηση πέρα από το δελτίο τύπου. Γράψαν δελτίο τύπου στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Μην με κάνετε τώρα ρε παιδιά με τα μηνύματα. Σας τα λέω, τα έχω πει χίλιες φορές, τα έχω γράψει. Και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να με τσιγκλίσετε. Να τα ξαναπώ. Βγήκε ένα δελτίο τύπου, δεν βγήκε προσφάτως και είπε ότι κάναμε, καθαρίσαμε το κλειστό γυμναστήριο Αλιβερίου και καθαρίσαμε το παρκέ. Πότε έγινε αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα. 10 μέρες πριν βγαίνει η ζεύξη και λέει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Ρωτήθηκε κανείς. Τα site που παρακολουθείτε εδώ, ρώτησε κανένα site τους αρμόδιους. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η φθορά ήταν φυσιολογική. Ήταν στα πλαίσια του χρόνου λειτουργίας του κλειστού. Και τα χρήματα που πληρώσαμε ποια είναι. Έπρεπε να τα πληρώσουμε. Έγιναν ιδιωτικές παρεμβάσεις που δημιούργησαν πρόβλημα. Δεν απαντάει κανείς. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα στη δημοσιογραφία. Ακόμα και το να μην απαντάει κανείς είναι είδηση. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει. Είναι απαιτητό να απαντήσει, είναι σημαντικό θεσμικά να απαντήσει, αλλά αν δεν απαντήσει πάλι είδηση μας δίνει. Για να ρωτηθούμε γιατί. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με τη συνολική απέτηση της κοινωνίας. Όταν είπε η κυρία Βάκα στη Χαλκίδα, εγώ δεν είδα λίμματα προχθές την Παρασκευή, για να μην λέτε ότι σας λέω μόνο εδώ για την πόλη, στο Αλιβέρι κλπ. Σε μια αδύναμη ερώτηση της κυρίας Παπά, πραγματικά αδύναμη, την έκανε φίλο και φτερό, είπε η δήμαρχος, μην τα κάνετε τριχα-τριχιά. Εγώ πήγα και δεν είδα λίμματα. Την απάντησε ούτε η κυρία Δαριβέρη, γιατί ένα μήνα τα έργα, γεννησιουργούς αιτίες, χρονοδιαγράμματα. Είπε, το λύσαμε, τα καταφέραμε, πιεστήκαμε, ζητάμε συγγνώμη κλπ. Εντάξει, δεν με νοιάζει τώρα αν εσύ έχασες την περίοδο τουριστική. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί η λογοδοσία είναι ανύπαρκτη. Και η λογοδοσία έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το προκεχωρημένο όργανο τις ατασταλίες. Όταν ήρθε εδώ ο εισαγγελέας για το νερό και είπε ότι η περιφέρεια ότι πρέπει να κλείσετε το νερό, το απαγορέψετε. Ποιες ήταν οι κυρώσεις για όσους δεν λειτουργήσαν προληπτικά. Μηδενικές. Κλιματική κρίση. Πόλεμο στην Ουκρανία, δεν βρέχει ο Θεούλης. Το 2022 υπάρχει υπηρεσιακό σχέδιο για το πόσιμο νερό και λέει Δήμος Μακρακόμης και Δήμος Κίμης Αλιβερίου πρόβλημα επάρκειας. Και το 24 κατευνάζουμε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι είναι αντιπολίτευση. Τι να σας πω άλλο. Είστε πολίτες. Άνθρωποι με δικαίωμα ψήφου. Συζητάμε εδώ και καταγράφουμε τα γεγονότα και την χρονολογία των γεγονότων αυτών. Εδώ οι γεγονότα έχουν μια σειρά. Το χρονοδιάγραμμα των έργων και των διαδικασιών, πού είναι. Ποιος θα υλοποιήσει τα έργα που προχθές στη ΔΕΑΚΑ βγάλανε 30 φωτογραφίες. Και μάλιστα έβγαλε ίδρυψη φωτογραφίες και τις κατέβασε και τις ξανανέβασε για να βάλει και μια φωτογραφία όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο έγινε η σκητάλη από τον Δήμαρχο στον κύριο Παπαδιώχο να είναι πρόεδρος. Γιατί. Μόνο αυτός θα κρατήσει θέση αργότερα όταν πάμε στην ΕΙΔΑΠ. Θα τα υλοποιήσει η ΕΙΔΑΠ. Ποιες είναι οι ιστορικές ανακοινώσεις λοιπόν. Για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Και επειδή τα σοβαρά θέματα έχουν ερωτήματα, τα δελτία τύπου χρειάζονται διευκρινήσεις και δεν βγαίνει κανείς να τα διευκρινίσει, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μπροστινοί να ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα. Σε διεταγμένη υπηρεσία. Πήγαινε εσύ μπροστά, φάει όλη την πλέμπα
και άσε μας εμάς να ποιούμε την Nissan. Πολιτική τακτική. Πάρα πολλά χρόνια και πολύ απλής πολιτική σκέψη, πολιτική τακτική είναι αυτή. Η δύσκολη είναι να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα ο ίδιος και να απαντάς. Να απαντάς. Για μπείτε λίγο σας παρακαλώ 13 Ιανουαρίου 2025 στο YouTube και δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Μπαράκου στο Radio Αλιβέρι 1 για το αν η Δημοτική Αρχή είχε κάνει εκτίμηση κινδύνου για το νερό. Για να καταλάβετε γιατί δεν απαντούν. Και σιγά μην απαντούσαν μετά για το κλειστό. Σας ξαναλέω, το αμορτισέρ που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση για να υπάρχει πρέπει και να αντέχει, πρέπει να το εξασφαλίσουμε εκτός λογοδοσίας. Και όσο σώζονται αυτός, οθείτο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα λένε είμαστε ο Μαδαρά και θα τους δείτε να φωτογραφίζονται στις ταβέρνες στο παζάρι σε 4 μέρες, αν τα πράγματα στραβώσουν και τα κουκιά είναι διαφορετικά, θα λένε ποιος ήταν ο υπεύθυνος, ο ηγέτης που δεν άκουσε τον κόσμο και υπήρχαν ειδικοί σύμβουλοι που χλέβαζαν τον κόσμο και αυτό επηρέασε και πείραξε τον κόσμο και εμείς τα λέγαμε, αλλά τι να γίνει και τα ακούσαμε και εντάξει και λοιπά και μην δίνετε σημασία, αλλά την ευθύνη την έχει άλλος και εμείς τα λέγαμε. Αυτά δεν θα πουν κάποιοι οι οποίοι τώρα περιφρουρούν την επικοινωνιακή πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Αυτά θα πουν. Γιατί την ευθύνη θα την έχει άλλος. Όπως ακριβώς την έχει και τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στη σύζυγό μου, η οποία είναι εκεί και μου λέει ότι σε λίγο πρέπει να πάω και σε διάλειμμα και υποτίθεται ότι τώρα έπρεπε να πούμε τα πρωτοσέλιδα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να ξεκινήσω τουλάχιστον τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. 697-233-700, συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και νομίζω ότι θα πάω, θα ξεκινήσω σε 3-2-1, θα πάω στα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχω ανολιώσια. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για ό,τι συνέβη εκεί. Να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού που αρχίζει και η βροχή έχει πέσει έντονα στα τζάμια μας εδώ στο Radio Αλιβέρι 1. Αρχίζει και τη φέρνει και τη φυσάει και τη ρίχνει, έτσι. Και βεβαίως έχουμε και άλλα. Για να πάμε και τη βόλτα μας στα διεθνή. Κωνσταντίνος Χαλιάς μέχρι τις 11, ευθύς αμέσως τώρα δηλαδή, πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων.

Τι να κάνουμε με τα μηνύματα των ακροατών και με τη συζήτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να. Γι' αυτό σας το είπα και στην εισαγωγή. Ότι έτσι είναι διαδραστική η εκπομπή. Δεν είναι απλή υπόθεση. Να πω και στην. Και στη Γιάννα μία καλημέρα εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που τον έχω καλημερίσει. Όχι, είμαστε εντάξει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Το παρασκήνιο πέσα από τα κοιμήλια. Το δρόμο για τις επιστροφές παίρνουν 45 εκκλησιαστικά κοιμήλια που έχουν μεταφερθεί στην Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενώ χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και γερασμένος μεγάλος στόλος οχημάτων. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Προληπτική έλεγχη για καρδιακά νοσήματα. Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Περνάμε στα νέα δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιο Όρος, τι ψηφίζουν Μονές και Ελιά με Τόχια. Η επιστολή που πάγωσε τη σχέση με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τη σχέση με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκηνές, ο ρόλος και επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες. Γεμίζοντας ρεβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνας του χειμώνα διαφορά 2025-2026. Πάμε στην απογευματινή νηστέρη στα παράστα της υγείας. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνος Γεωργιάδης, τι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος για τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιβεβαίωσε τις εφημερίδες απογευματινή μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρος στην Αφρική. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο Εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος και νοσοκομείο Άγιος Παύλος στο σκηνή οι υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο ριζοσπάστη, φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φόρο λαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις για τον αναλυτικό οδηγό. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Διαδικαστικό βούλευμα για τα Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι 4. Πάμε στο μανιφέστο. Αποκεφαλισμοί Εβραίων ο Νέαρ. Αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης Χαμάς. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Περνάμε στην Εσπρέσο. Αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. 6 σοκαριστικές λέξεις. Άνδρα της ασφάλειας, συναυλία, κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Συνεχίζονται οι καταγγελίες στην Εσπρέσο. 6 γεννητά με μυστικά στο ιατρείο του Κολονακίου. Εισαγγελική εισήγηση για άρση των επικοινωνιών. Τα έσπασαν τα δύο βαμπύρ. Τι κρύβεται άραγε πίσω από το νομικό διαζύγιο Γάκα Θεοδρόπουλου. Τύπος Θεσσαλονίκης, αγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική. Λουκέτο σε 2 ιδιωτικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Άδωνης Γεωργιάδης, το MedWatch έβαλε φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις και έκοψε κορδέλα χθες στο ειδικό σχολείο Κορδελιού. Ευμέρυδα κόντρα η μεγάλη απάτη. Με τα γκάλωπ Μαϊμού, καταγγελία φωτιά στο Ισουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αλέξη Τσίπρας εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Πάμε στην εστία έγκλημα με 1300 κοιμήλια της τορικής μονής 20 φωνήσεις. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα μύφη της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα.
Εφημερίδα Πολίτικα, αλλά σε ετοιμότητα οι ενοπλές δυνάμεις. Τεστ πολέμου γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Έκθεση Κομισιόν η Ελλάδα από ουρακό πλατήρα Ευρώπης. Πώς μέσα στα 6 χρόνια πετυχάμε τη μεγαλύτερη μείωση σε έλλειμμα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφημερίδα Δημοκρατία, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, ως υπουργός υγείας, πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Ο Τριαντόπουλος για τον Πάσμα Οντεμπών, ο πρώτος γαλάζιος, παίρνει.

0: αυτό με το MedWatch για το θάνατο του Μαζονάκη θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί όχι ως πλατφόρμα αλλά ως πετριά της κυβέρνησης, να ασχοληθεί και με το τι συμβαίνει στα γήπεδα εξ αφορμής αυτού του νεαρού παιδιού που έχασε τη ζωή του κάνοντας αυτό που αγαπάει. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11 και πάμε τώρα σε διαφημίσεις, μάλλον σε μουσική και διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
1: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
1: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φω.

0: Ούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
1: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
1: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό γιατρέ? Κινδυνεύω, τι πρέπει να κάνω?
1: Από τον Κεράτσα αγαπητέ μου δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα, ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
1: Από προσωπική.
2: Κεράτσας, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει. Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.

0: Επιστροφή για τρίτη ώρα της εκπομπής και είμαι εδώ με το ηχητικό για τα πρωτοσέλιδα, γιατί με τα μηνύματα του κόσμου, ξέρετε, πήγε λίγο παραπίσω. Τσεκάρουν εδώ βέβαια στην ομάδα αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχω λησμονήσει. Αν Ευαγγελίου είναι εδώ και παρακολουθεί τη βροχούλα η οποία πέφτει straight through στο Αλιβέρι και μαζί με τον άνεμο μας κάνει ένα πολύ ωραίο χουχουλιάρικο εδώ στούντιο, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε και καμία έτσι, αλλαγή στο πρόγραμμα, να παίξουμε και καμία μουσική, να βάλουμε κανένα τζάκι, δεν ξέρω, θα δείξει. Πάω στις αθλητικές ειδήσεις. Είναι και η Παρασκευή Ρούσου εδώ στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Και φυσικά σήμερα είναι Τετάρτη, οπότε δεν ξεχνάς ότι έχουμε εκτός συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Πάμε γρήγορα να περάσουμε και τις αθλητικές εφημερίδες, γιατί έχω και τα αθλητικά. Και επειδή έχουμε τα Ταμιναϊκό, έχουμε Τρίτη Εθνική. Έχουμε Τρίτη Εθνική. Ξεκινάει ο Ταμιναϊκός ταξίδι. Σας πω γι' αυτό, έχουμε μάτς την Κυριακή. Πρέπει να πάμε όλοι να γεμίσουμε το γήπεδο. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Ξεκινώ με τη Sport Day. Μεγάλο διπλό με Γάλλο διπλό, γιατί έχει το Φουρνιέ εδώ στη φωτογραφία η Sport Day. Με τα δύο καθοριστικά τρίποντα του Φουρνιέ στο τέλος, ο Ολυμπιακός καθάρισε τους Λιθουανούς μέσα στο Κάουνας. 1 και 2 και 3. Τα 8 συνένα παιδιά του Πειραιά που θα καθίσουν που καθιστούν τον Ολυμπιακό κορυφαίο τροφοδότη της ελληνικής ομάδας για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται φυσικά για την εθνική μας. Εδώ το πρωτοσέλιδο. Τα τρία ετόπουλα, σημαντική συνεισφορά του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή της Γαλανόλευκης. Και οι ιστορίες του Μωριά, κορυφαία επαρχιακή δεξαμενή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αποτελεί η Τρίπολη. Κουρμπέλης Κυριακόπουλος του Βίκας εδώ σε μια χαρτογράφηση της Sport Day. Κόκκινος πρωτάθλητης Βασιλιάς στο Κάουνας ο Ολυμπιακός. Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πέρασε με διπλό από το καμίνι της Ζαλγκύρης 91-93 με καθοριστικό τον Εβάν Φουρνιέ. Πάμε στο Boston Sport. Θρύλος heavy metal. Ο Ατσάλινος Ολυμπιακός 93-91 την Ζαλγκύρης στο Κάουνας. Ύστερα από συγκλονιστική ματσάρα, οι Ερυθρόλεοι επικράτησαν στη Λιθουανία και έκαναν το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Τα κρυφά όπλα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εκπλήξε τη μάζη όμως πενιακός τεχνικός εθνικής μας για να βάλει δύσκολα στην Ολλανδία στο αυριανό ματς στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην αθλητική ώρα το σπορ και την ενόμαυρη Αγγλία. Sold out μέσα σε μία ώρα και για Μάντσεστερ από τους Ενωσίτες που θα κατακλείσουν το Λονδίνο μια εβδομάδα νωρίτερα. Πάνω από 10.000 αεξίδες στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία. Σεισμός με City ένοχη για όλες τις κατηγορίες και απαραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Πάμε και στην Live Sport. Κιτρινόμαυρη απόβαση. Μετά το Λονδίνο οι φίλοι της ΑΕΚ ετοιμάζουν πάρτι και στο Μάντσεστερ. Βέτο για Γιάνγκουσιτς, απαγορευτικό στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτη μεσοεπιθετικού από τον Παναθηναϊκό. Βομβιστής Φουρνιέ, ερυθρόλευκο θρίλερ και 91-93 όταν η μπάλα καίει, ο Γάλλος βάζει τα μεγάλα σουτ για τον Ολυμπιακό. Πάμε και Θεσσαλονίκη στη Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Σύμφωνας ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα. Τηλεμάν Σπανούλης, δεν αρχίσαμε καλά πνευματικά, αλλά όταν βρήκαμε τα στάνταρ μας δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Λεμάν 73, Άρης 87. Στόχος η Κούπα, το sold out στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη για την κατάκτηση του EuroCup με την πρώτη του εμφάνιση φυσικά σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Καυτή τούμπα για το βράδυ της αυριανής για την Ελλάδα. 28.000 φίλοι στο πλευρό της Εθνικής για μια ακόμη νίκη της Ολλανδίας στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς και ο Κοστούλας. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Εχθές το Κάουνας, εντάξει, το μάτς ήταν πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δυναμικό και στο τέλος μιλάει, όπως λέει εδώ ο Πέτρος, ο Γάλλος, πώς το λέει, ο Γάλλος εραστής. Εντάξει, τώρα τι να πω εγώ. Οι φίλαθλοι βγάζουν εδώ πέρα γούστα στα μηνύματά μου, αλλά δεν το γράφουν αυτό στα μηνύματα που είναι όλος ο κόσμος, το γράφουν στα προσωπικά. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι μερικοί οι οποίοι σου λέει θα τα γράψω στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος σου αρέσει να τα τσιμπάει, θα τα διαβάσει. Δεν το γράφουμε μας, δούμε και άλλοι ποιοι είμαστε και τι λέμε και πώς τα λέμε, γιατί υπάρχουν και μερικά μηνύματα που δεν διαβάζονται στον αέρα. Πότε θα το καταλάβετε, βρε αθεόφοβα αδέρφια εσείς. Τρίτη Εθνική ξεκινάει, το ξέρετε. Το ξέρετε, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει για τις υπόλοιπες ομάδες της Εύβοιας. Αλλά ο Ταμιναϊκός είχε ρεπό και τώρα παίζει με το Φωκικό στο Τσαρπάλιο. Το Τσαρπάλιο το οποίο έχει φάλει τα γιορτινά του. με το 1958 και θυμίζει έτσι, μάλλον όχι, ταυτίζεται με την καυτή έδρα του Τσαρμπαλίου σε αυτό το ταξίδι της Τρίτης Εθνικής. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας από την Εύβοια Μεταλκατσινόπουλος, από το Καφέ Ρούς και από τον Σαλέα κάτω στον Κάραβο. Εισιτήρια για να είστε στο γήπεδο σε αυτό το παιχνίδι, στην πρώτη εμφάνιση του Ταμιναϊκού την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Τσαρπάλιο, με τον Ταμιναϊκό φυσικά γηπεδούχο, και όλη η πόλη πρέπει να είναι εκεί. Και γιατί πρέπει να είναι όλη η πόλη στο Τσαρπάλιο αυτήν την Κυριακή? Ακριβώς γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο, γιατί θεωρούμε ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι γιατί δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Μην το σκεφτείτε έτσι, διότι είναι μια λανθασμένη αφετηρία. Η ουσία της παρουσίας του κόσμου του Αλιβερίου δίπλα στην ομάδα του τόπου σε αυτό το σπαντικό ταξίδι και σε αυτή την σημαντική έναρξη είναι ακριβώς γιατί η συνεισφορά μας πρέπει να είναι με τη φωνή μας και πρέπει να είναι και με την παρουσία μας και πρέπει να είναι και η παρουσία αυτών που μπορούν και έχουν δυνατότητα να στηρίξουν τον Ταμιναϊκό με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Είναι πολύ σημαντική, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδρομή στην Τρίτη Εθνική. Δεν είναι εύκολα τα ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει με τα γηπεδικά, με τις εγκαταστάσεις. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρετε όλοι, ότι η Τρίτη Εθνική είναι μια εθνική κατηγορία στην οποία υπάρχουν ομάδες που βρίσκονται αρκετά χρόνια εκεί, υπάρχουν και αυξημένα έξοδα, υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και στο έμψυχο της πόλεως κάθε φορά που ο Ταμιναϊκός παίζει εντός των πυλών του Αλιβερίου. Θα είμαστε λοιπόν όλοι αυτή την Κυριακή εκεί για την έναρξη της ΓΑΜΑ Εθνικής, ελπίζοντας και ευχόμαστε να είναι νικηφόρο το αποτέλεσμα. Είναι το μόνο βέβαιο όμως, είναι σίγουρο, επειδή μιλάω πολύ με τους ανθρώπους της ομάδας, ότι αυτή η διαδρομή θα είναι μια διαδρομή που θα κάνει περήφανο το Αλιβέρι και βέβαια μια διαδρομή που πριν απ' όλα νίκες, παρουσία κλπ. Πρέπει να εξασφαλίσει τη συνέχεια της παρουσίας του Ταμιναϊκού στην Τρίτη Εθνική. Αυτό λέει πολλά. Η παρουσία στην Τρίτη Εθνική να παραμείνει στην κατηγορία, να είναι ένας από τους ανθρώπους, και η διοίκηση και εμείς και ο κάθε ένας από τους αλιβεριώτες ξεχωριστά να είναι από εκείνους που μπορούν να λένε περήφανα ότι η ομάδα μας είναι και παραμένει σε αυτή την εθνική κατηγορία. Δεν είναι μόνο ο Ταμιναϊκός φυσικά στην Τρίτη Εθνική, είναι και Αρτάκι και Κάριστος. Έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια τους εκεί, τα πρώτη αγωνιστική. Οπότε πάμε δυνατά με τη φωνή μας. Είναι, ξαναλέω, αυτήν την Κυριακή. Υπάρχουν εισιτήρια που πρέπει να τα πάρετε, να τα προμηθευτείτε και να είστε όλη την Κυριακή στο γήπεδο. Το σημειώνεις, το κατοχυρώνεις και είσαι δίπλα στην ομάδα του τόπου, όπως ακριβώς το λέει και ο ύμνος, με το κιανό κασκόλ στην κερκίδα. Ποια κερκίδα? Την καινούρια κερκίδα με το έτος ίδρυσης του Ταμιναϊκού. Για να δούμε αυτή η έναρξη που ξέρω και σας το λέω θα είναι εντυπωσιακή. Θα συγκινήσει και κανέναν από τους αιρετούς, τους άρχοντες και δεν ξέρω και εγώ τι, για να καταλάβουν ακόμα και τώρα που πλησιάζουμε στην αρχή, χάθηκε λίγος χρόνος, ότι πρέπει να βοηθήσουν περισσότερο και ενεργά. Για να δούμε. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος του Ταμιναϊκού θα τους εμπνεύσει. Και αυτούς και όσους βεβαίως έχουν τη δυνατότητα να είναι δίπλα στην ομάδα με τον δικό τους τρόπο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Θα πάω σε μονόλεπτο τα νέα του ίντερνετ, γιατί έχουμε θέματα. Και επειδή είμαι στο ποδόσφαιρο και επειδή είμαι στα αθλητικά και επειδή ξέρω και τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, θα πάω σε αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε στη Θάσο. Διότι εκτός από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, ότι ένα νέο παιδί άφησε τη ζωή του, επειδή μιλάμε για τον τοπικό αθλητισμό και επειδή είναι πολύ σημαντική πηγή κοινωνικοποίησης αλλά και εκπλήρωση των ονείρων των νέων ανθρώπων να μπορούν στις ιδιαίτερες πόλεις τους, στα χωριά τους, να ασχολούνται σοβαρά με τον αθλητισμό, να γυμνάζονται σωστά, σε σωστές εγκαταστάσεις, να διαπρέπουν και γιατί όχι να γίνουν και αυτοί από το Αλιβέρι ή από την Καβάλα και από άλλες αυτές τις περιοχές, να γίνουν μέρος της ιστορίας των ενδαλμάτων, των νέων παιδιών που είναι ήδη στην εθνική μας ομάδα και μας κάνουν περήφανους. Πρέπει να ξεκινάνε όλα αυτά λοιπόν από σωστές υποδομές. Και στην Θάσο δυστυχώς δεν υπήρχαν. Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχουν και αλλού. Ακόμα και σε γήπεδα τα οποία είναι δεδοτημένα, πρέπει να ξαναβάλουμε το μικροσκόπιο. Πάμε σε μονόλεπτο για τη νέα του ίντερνετ και επιστρέφω για αυτό το θέμα που θέλω να μείνετε εδώ να το παρακολουθήσετε.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Aliveri 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Έχετε καταλάβει ότι το βράδυ είναι μια από τις ωραίες μέρες. Ελισάβετ Πετρίδου, με αυτό τον καιρό, Ελισάβετ Πετρίδου, εκπομπή αυτοβελτίωση με την καλύτερη μουσική, δεν το χάνεις στις 7. Όπως επίσης δεν χάνεις τη ζεύξη που κυκλοφορεί και είναι αδιάβροχη. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω, θα πάτε, θα την πάρετε, μην τη φοβηθείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μένα μου αρέσει, ξέρετε τι μου αρέσει τη ζεύξη, θα το αποκαλύψω, ότι όποιος την παίρνει, τη μυρίζει πρώτα, γιατί είναι, ξέρετε, αυτή η εκτύπωση, έχουμε ανάγκη να γύρονται οι αισθήσεις για να ξεκινήσει η επιθυμία για ανάγνωση. Η ζεύξη που κυκλοφορεί λοιπόν εδώ με πάρα πολλά θέματα για την Εύα, για τη Σκύρο κλπ. Και πολλά άλλα φυσικά από τις μόνιμες στήλες. Στη ζεύξη θα βρείτε και το πρόγραμμα του Ράδιο Αλιβέρη φυσικά, αλλά και πολλά ακόμα που σας ενδιαφέρουν. Είναι αυτό το 13ο φύλλο που κυκλοφορεί και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Και στη ζεύξη και στο σταθμό έχουμε πολλές φορές ασχοληθεί και με τα θέματα των γηπέδων και των υποδομών. Έχουμε ένα τραγικό γεγονός, σας το είπα και στην εισαγωγή στον Παλμό. Εχθές κάνουμε εδώ την έρευνά μας και ψάχνουμε στοιχεία για το τι συνέβη με τον νεαρό Άννη, τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του σε ένα γήπεδο όπου, όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες, δεν ξέρω ειλικρινά εάν εκεί όποιος παίζει πώς προπονείται, πώς προπονούνται και πώς αθλούνται και ειδικά νέα παιδιά. Σε μία φάση λοιπόν για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας, στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, σε μία διεκδίκηση της μπάλας, contact sports είναι, ούτως ή άλλως, σε αυτήν την κατηγορία νίκη το ποδόσφαιρο, σε μία λοιπόν διεκδίκηση της μπάλας, κοντά στην πλάγια γραμμή, ο νεαρός βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε στο μετωπίσω μέρος του κεφαλιού του στο σταθερό σημείο της περιμέτρου του γηπέδου, το οποίο προφανώς ήταν εξαιρετικά κοντά στην πλάγια γραμμή. Έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εχθές το πρωί, δυστυχώς, κατέληξε. Και επειδή μας γράφει εδώ πέρα και ο φίλος ο Γιάννης εδώ στο Facebook για την κυρία Καριστιανού, την κβαντική ιατρική, τα μηχανήματα, και το καταλαβαίνω πως το λέει, ότι ξεκίνησαν κάποιοι έλεγχοι, το ερώτημα είναι ότι αυτή την μεγάλη, έτσι, επιθυμία να κλείσει τις σοπές, τις ερευόδεις σοπές του συστήματος Γεωργιάδης εξ αφορμής του Μαζονάκη που δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη, θα κάνει το ίδιο όχι μόνο ο Γεωργιάδης, αντίστοιχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, θα κάνουν κάτι αντίστοιχο για να δούμε τι συμβαίνει με τις προδιαγραφές των γηπέδων, γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Γιατί η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα τραγικό ατύχημα. Είναι μία μαύρη στιγμή για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και για ένα νέο παιδί, εκεί που τέμνεται ο αθλητισμός με αυτή την τραγωδία. Και επειδή βρίσκεται η διαδικασία στην εξέλιξη της προανάκρισης, υπάρχει μια εισαγγελική εντολή, έχουν γίνει αυτοψίες στο γήπεδο ήδη και εξετάζεται και η αδειοδότηση της εγκατάστασης, τα μέτρα ασφαλείας και μεταξύ άλλων και η απόσταση του σταθερού εμποδίου από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα του «Είμαστε στον αέρα», τα ερωτήματα τα δύσκολα, τα άβολα, τα οποία αν δεν μπορούν να απαντηθούν, δυστυχώς αυτά τα γεγονότα δεν θα εκλείψουν. Και ερωτήματα τα οποία, αν θέλετε αγαπητές φίλες και φίλοι, καλοί ακροατές και ακροάτριες, δεν αφορούν μόνο τη Θάσο. Αφορούν κάθε δημοτικό και ερασιτεχνικό γήπεδο της χώρας. Και αφορούν τους δήμους, τις τεχνικές υπηρεσίες, ακουμπούν προφανώς τις ποδοσφαιρικές ενώσεις και όσους υπογράφουν ότι μία αθλητική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για να μπουν μέσα παιδιά και ενήλικοι και να αγωνιστούν. Τι ακριβώς σημαίνει όταν ακούμε ότι ένα γήπεδο αδειοδοτήθηκε? Και το λέω γιατί εδώ στην πόλη μας, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, αυτή την περίοδο από πέρσι, έχει λυθεί ένα κέριο ζήτημα. Ποιο είναι? Ότι
τα γήπεδα που χρησιμοποιούσαμε και δει για ποδόσφαιρο δεν ήταν αδειοδοτημένα. Και η ΕΠΣΕ Εύβοιας εδώ και ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου εργάστηκαν να πούμε την καλημέρα μας εδώ στους ανθρώπους αυτούς που εργάστηκαν προκειμένου να αποκτήσουν χαρτιά τα γήπεδα. Και για να είμαι ακριβής, τα χαρτιά αυτά και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού και η ΕΠΣΕ Εύβοιας και όλοι και οι ενώσεις και τα σωματεία το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει ότι είναι ένα πρώτο στάδιο, βασικό στάδιο για να μπορούμε να παίζουμε αγωνίσματα και ένα ακόμα στάδιο, βασικό στάδιο για να ξεκινήσουμε να μπούμε στους κανονισμούς λειτουργίας των κοινής ωφελίας, ανοιχτών, κλειστών και άλλων χώρων αθλητισμού. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα διοικητικά έγγραφα αυτής της αδειοδότησης και αν η αδειοδότηση σημαίνει ότι κάποιος εξετάζει πραγματικά κάποιες προδιαγραφές εκ του νόμου ή αν όντως εξετάζει πραγματικά αν ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει με ταχύτητα και βγαίνει από την πλάγια ή την τελική γραμμή έχει επαρκή ελεύθερο χώρο ώστε να μην βρεθεί πάνω σε τοίχο, περίφραξη, κερκίδα ή άλλο σταθερό εμπόδιο. Η αδειοδότηση δηλαδή ενός γηπέδου είναι ένα μέρος της τεχνικής υπηρεσίας ενός δήμου, μια υπογραφή του δημάρχου, μια υπογραφή για παράδειγμα κάποιου που έρχεται να ελέγξει ή είναι στις πραγματικές συνθήκες αγωνιστικές που σημαίνει ότι τα εμπόδια που ήταν το αποτέλεσμα των εμποδίων της ύπαρξης ο λόγος να χάσει ένα νέο παιδί τη ζωή του αντικείμενο εξέτασης είναι απλά μια σφραγίδα σε ένα έγγραφο ότι έχουμε γήπεδο με τάπητα και εισόδους εξόδους από δυτήρια. Οι αρχές στη Θάσο, μιλώντας με τους καλούς συναδέλφους επάνω, να πω στο Μανώλη την καλημέρα μου στην Καβάλα, οι αρχές στη Θάσο ερευνούν ακριβώς τέτοια ζητήματα σήμερα. Το αν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τι προέβλεπε ο φάκελος αδειοδότησης και αν υπήρχαν απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η έρευνα, δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε πρόσωπο ή φορέα. Πάμε στα έγγραφα. Αλλά η τραγωδία μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε και τα δικά μας τα γήπεδα εδώ, στην πόλη μας. Και η ΕΠΣ Καβάλας είναι ένα παράδειγμα για να συζητήσουμε κι εμείς εδώ στην Εύβοια, στην Αθήνα, στη Θήβα, στα νησιά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, παντού. Να εξετάσουμε αν οι προδιαγραφές των γηπέδων, όσων έχουν άδειες, δεν συζητάω καν για εκείνα που δεν είναι αδειοτημένα, είναι πραγματικές προδιαγραφές εκ του νόμου και εκ των εγγράφων και εκ της βιούμενης καθημερινότητας των αθλούμενων που βρίσκονται εκεί και μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή δυστυχώς στο contact sports κατηγορία που είναι το ποδόσφαιρο να εμποδιστούν θανατηφόρα από τα όρια. Και πάμε λοιπόν στα γήπεδα τα δικά μας, γιατί σας είπα ότι εδώ έχουμε πανηγυρίσει και έχουμε πει και ορθά ότι έχουμε αδειοδοτήσει τα γήπεδα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές γι' αυτό. Μάλιστα κάποιοι πέρσι όταν ζητήθηκαν ώρες από τις ομάδες έλεγαν ότι η Δημοτική Αρχή έχει κάνει πολλή δουλειά, τουλάχιστον τα αδειοδότησε κλπ. Και καλώς έγινε ό,τι έγινε και μπράβο σας. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Και πρέπει να απαντηθεί με έγγραφα και μετρήσεις. Και ξαναέλεγχο. Υπάρχουν γήπεδα στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας, όπου τα όρια των πλαγίων γραμμών και τα όρια των εμποδίων πίσω από τα τέρματα είναι στις προδιαγραφές, είναι στις ζώνες των 5 των 7,5 μέτρων. Και αν είναι... είναι σε όλο το εύρος, έχουν ελεγχθεί ακριβώς, έχουν πάρθει τα μέτρα και ελεγχθεί στη βιούμενη καθημερινότητα. Γιατί συγκεκριμένα εγώ, ας πούμε για παράδειγμα, θυμάμαι μία μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει όταν έγινε το κλειστό Αλιβερίου για το αν πρέπει να υπάρχει αυτός ο τείχος μεταξύ του ποδοσφαίρου και του τσαρπαλίου. Θυμάμαι δε να κάνουμε προτάσεις για το αν θα πρέπει ο χώρος που είναι το τέρμα στον τείχο στο γήπεδο του Ταμιναϊκού, που θα πάμε όλη την Κυριακή να δούμε ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πάνω για να υπάρξει ένας χώρος από πίσω και ασφάλειας αλλά και ένας χώρος να μπορεί να δουλεύει και ο στίβος. Ή αν όλα αυτά που συμβαίνουν κάνουν πιο κέρια την ανάγκη τελικά να ανακατασκευαστεί το γήπεδο, να φτιαχτεί ένα μεγαλύτερο γήπεδο, μία μετακίνηση, ίσως να πάρθουν κάποια οικόπεδα που είναι πίσω από αυτό το μεγάλο το κινέζικο που βλέπετε εδώ το κατάστημα. Είμαστε μέσα σε αυτή τη συζήτηση, άραγε
Διότι το κόρνερ το αριστερό, όπως βλέπεις στο γήπεδο, κοντά στις κερκίδες, είναι ο τείχος παράγονος. Δεν τήρει μία ευθεία μαζί με την πορτούλα που μας οδηγεί την κλειδωμένη στο κλειστό. Εκεί αν φύγει κάποιος με ένα τάκλιν, έχετε μετρήσει την απόσταση? Ρωτάω εάν στα πλαίσια των αδειοδοτήσεων υπάρχει αυτό. Όπως επίσης, ας πούμε, για παράδειγμα στο γήπεδο του Αγίου Λουκά, όπου υπάρχει η περίφραξη, είναι οι αποστάσεις διαφορετικές από αυτές του Ανστιθάσο. Γιατί υπάρχουν γήπεδα τα οποία παίζουν παιδιά, προπονούνται μεγάλες ομάδες και αυτά τα γήπεδα, όπως και κάθε άλλο φυσικά γήπεδο, θα πρέπει να ελεγχθούν συγκεκριμένα αν είναι 100% κατάλληλα και ασφαλώς όλα φτιαγμένα έτσι ώστε να εκμηδενιστεί, να εξαλειφθεί, να μην υπάρχει στον ορίζοντα έστω και μια απλή πιθανότητα να συμβεί κάτι σαν και αυτό που συνέβη στη Θάσο. Και ξέρετε, τα γήπεδα, εκτός από την αδειοδότηση, μπαίνουν μέσα και στο ειδικό σύστημα το E-Kouros. Βλέπουμε γήπεδα μέσα, τις κατηγορίες που είναι κάθε γήπεδο, αν είναι, ας πούμε, κατηγορία Α2 όπως είναι του Αγίου Λουκά, μέχρι ποια κατηγορία μπορεί να παίζει, μέχρι ποια είναι τα ωριά του κλπ. Ποιες είναι οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν καταγραφεί, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας ανά κατηγορία, γιατί υπάρχει μία διοικητική λεπτομέρεια εδώ και μία διοικητική λεπτομέρια εκεί, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και ενώ η διοικητική λεπτομέρεια είναι, αν, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει ανά κατηγορία να υπάρξει ένας ειδικός έλεγχος από την ΕΠΟ, την ΕΠΣ και δεν ξέρω και εγώ τι, ή αν υπάρχουν γήπεδα τα οποία αδειοδοτούνται μόνο με μια τεχνική έκθεση από την αντίστοιχη υπηρεσία. Προφανώς το θέμα το σηκώνουμε σήμερα στο Radio Αλιβέρι, αλλά και στη ΖΕΦΞΗ και στην εκπομπή αυτή. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα πάνε και στους αρμόδιους εξ αφορμής αυτής της τραγικής κατάστασης, σε μια χώρα η οποία ελέγχει και ελέγχεται μόνο μετά από τραγωδίες, να εξετάσουμε όχι μόνο αν οι υπουργοί, οι αντίστοιχοι του κ. Γεωργιάδη, όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο για να δουν ποιες είναι τις λειτουργίες και οι μαύρες ερευόδεις οπές του συστήματος, να μας το πούν και στα γήπεδα. Πώς ζουν τα παιδιά, ή τα γήπεδα στα οποία θα έπρεπε να παίζουν τα παιδιά και δεν παίζουν για άλλους λόγους. Να δούμε λοιπόν τους φακέλους πάνω στους οποίους εκδόθηκαν οι άδειες. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία με τη ματιά αυτού του γεγονότος στη Θάσο. Για τα όρια και για τις αποστάσεις και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί σε αυτά τα γήπεδα, ξαναλέω και επιμένω, δεν παίζουν μόνο ενήλικοι ποδοσφαιριστές. Προπονούνται και αγωνίζονται και παιδιά. Και επειδή μέσα σε μια φάση μπορούν να συμβούν πολλά, μπορεί κάπως να παρασυρθεί από την ταχύτητα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε χάσει απλά την ισορροπία του σε ένα γήπεδο δεν θα έχει την κατάληξη που είχε ο άτυχος Άννη, ο 16χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, και αναμένουμε τη δικαστική έρευνα για να μας δείξει ακριβώς τι συνέβη. Γιατί τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα πρέπει να είναι αποτελέσματα εξάλειψης της πιθανότητας μέσα στα γήπεδα να κινδυνεύουν τα παιδιά. Και επειδή στο Αλιβέρι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζήτηση για τον τείχο, στο τσαρπάλιο, για το αν έχει προδιαγραφές, ότι πρέπει να μεγαλώσει, ότι πρέπει να μπορούν και οι ομάδες, σας λέω, ο Ταμινάκος παίζει τώρα, έχουμε το φυσικό χόρτο, τα προβλήματα όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Πάνω απ' όλα όμως είναι οι ανθρώπινες ζωές. Και ο καλοπισμός ενός γηπέδου είναι μέσα στη συζήτηση, και η διευθέτηση των χώρων. Όλα είναι και να έρχονται οι άνθρωποι. Ξέρω και μαθαίνω και το είδα και στη Δημοτική Επιτροπή. Το είπανε χθες ότι υπάρχουν κάποια χρήματα για το τσαρπάλιο για να φτιαχτεί η εξέδρα των φιλοξενούμενων, να υπάρχουν και διαχωριστικά, γιατί στην Τρίτη Εθνική πρέπει να είναι ξεχωριστή. Να μην έχουν σύνδεση οι φύλαθλοι μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποια χρήματα για το τσαρπάλιο, αλλά να μην είναι μόνο για τις προδιαγραφές της Τρίτης Εθνικής ως προς τους φιλάθλους, να είναι γενικώς και ως προς την ασφάλεια, ή να είναι πρωτίστως ως προς την ασφάλεια. Επομένως, εδώ το ερώτημα τίθεται και είναι ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή, στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή που γυμνάζονται ομάδες, που υπάρχουν αθλητικές ομάδες, σωματεία και προπονούνται, οι αποστάσεις είναι διαφορετικές από αυτές τις αποστάσεις στη Θάσο σήμερα?
Σήμερα που θα πάμε όλοι για προπόνηση. Σήμερα θα κάνουμε αυτόν τον έλεγχο ανεξαρτήτως των αδειοδοτήσεων. Θα υπάρξει, υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί κάποιον να υπογράφει και χωρίς να ελεγχθεί αυτό? Είναι κάπου οριακό. Πρέπει να πάμε και σύν ένα 10-20% για να είμαστε σίγουροι. Όλα αυτά μπαίνουν στη συζήτηση. Από μια τραγωδία. Να μην τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και σας ξαναλέω με ίδια γνώμη, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, ως άνθρωπος και εγώ του αθλητισμού, ότι υπάρχουν γήπεδα στα οποία τρέμει το φιλοκάρδι μας. Ανεξαρτήτως της αδειοδοτικής διαδικασίας για την οποία πανηγυρίσαμε να τα φτιάξουμε. Χθες λοιπόν ήταν η πρώτη ώρα για να ξαναγίνουν όλα αυτά τα τσεκαρίσματα, για να εξαλειφθεί, να εκμηδενιστεί η οποιαδήποτε πιθανότητα να κινδυνεύουν τα παιδιά στα γήπεδα. Μουσική, μονόλεπτο και επιστρέφω, γιατί οδεύομαι προς το τέλος και θέλω να πάω από τα παιδιά στον αθλητισμό, στα παιδιά στα λιώσια και σε παδείς ομάδες, και σε αυτό το θέμα θα αφήσω λίγο τα εξωτερικά μου, τα διεθνή, σας μπλέκω σήμερα και αύριο μέρα είναι και είναι και μέρα σε φοιτητών αύριο, οπότε τα διεθνή θα έχουν ένα καλύτερο πλασάρισμα. Να πάμε να δούμε τι έγινε στα λιώσια και να πούμε και δύο πράγματα για τα όρια. Για όρια δεν μιλάμε. Κοινωνικής εμπιστοσύνης, επαγγελματικής ιδιότητας, ασφάλειας και το καθεξής. Στέλνεις τα μηνύματά σου και συνεχίζεις και εσύ που δεν μας καλημέρισες, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, για λίγο ακόμα εδώ. Ή αν μου κάνει νόημα ότι πρέπει να καλημερίσω κόσμο, θα το κάνω πρώτη δουλειά αμέσως μετά την Ανάπαυλα.

0: Γλυκές, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God.

Επιστροφή λοιπόν για το τελευταίο, τελευταία στροφή της εκπομπής. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε πρωί 8 με 11 εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους. Μην ξεχνάτε να βρείτε τη ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, την εβδομαδιαία εφημερίδα που φυσικά ξεκινάει εδώ από το Ράδιο Αλιβέρι. 1-32 σελίδες κάθε Τρίτη για όλες και όλους εσάς, με πολλές ειδήσεις, με αναλύσεις και φυσικά αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ νιώθουμε εξαιρετικά δημιουργικοί. Θα πάω τώρα σε ένα ακόμα σοβαρό θέμα της κεντρικής επικαιρότητας που μας βάζει σε σκέψεις γενικότερα και για τα σχολεία αλλά και για τους δασκάλους, για τις κοινωνικές ομάδες, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μιλάω φυσικά για τα λιώσια. Να απαντήσω εδώ σε ένα μήνυμα που μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Θανάσης, δηλαδή τι να γίνει στα γήπεδα, και απαντώ πάλι, δεν ξέρω, σήμερα με ρωτάνε οι ακροατές να απαντήσω με μία φράση: να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι των γηπέδων. Αυτό λέω. Να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι των γηπέδων, των δημοτικών, των εγκαταστάσεων, γενικά στη χώρα μας, να ελέγξουμε τα γήπεδα. Αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Καλοί μου φίλοι και ακροατές, και όταν λέω να ανοίξουν, το εννοώ και να ξεκινήσουν από τους ίδιους τους γονείς, τα σωματεία. Ένα μήνυμα του Νίκο εδώ που δεν το διάβασα το πρωί και πρέπει να το διαβάσω, είναι στο θέμα αυτό. Καλημέρα, με υγεία. Δυστυχώς το παιδί που χτύπησε σε ποδοσφαιρικό αγώνα έχασε τη ζωή του. Το θέμα είναι πως τέτοιες κακοτεχνίες και παραβλέψεις υπάρχουν και σε πολλά δικά μας γήπεδα. Ας το δούμε λίγο αυτό όσο είναι νωρίς. Πόσο άδικο είναι και σκληρό να χάνει ο σκληρό στο παιδί του και ειδικά με τέτοιο τρόπο, λέει ο Νίκος. Αυτό.

Πάμε όμως τα λιώσια, γιατί εδώ εγώ έχω και άλλα να σας πω πέρα από τις κεντρικές ειδήσεις για το τι συνέβη με το άλλο αυτό το σκηνικό εδώ, με την υπηαγωγό, με την αυτοχειρία αργότερα κλπ.

Έχω εδώ πέρα και τη Δήμητρα που μου γράφει για την Υπηαγωγό και τις εικόνες αυτές και πρέπει να πάρουμε μέτρα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλά στα μυαλά τους, λέει, και κάνουν μάθημα στα παιδιά μας κλπ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην υπόθεση. Τι συνέβη και τι συνέβη πριν να ανοίξει κάμερα. Η κάμερα που έγραψε αυτό, θα σας φάω τα χέρια κλπ. Της Νηπιαγωγού στα Νολιώσια, η οποία φωνάζει σε παιδιά 4 και 5 ετών και μας έκανε αλκινή εντύπωση. Καταγράφει ένας το περιστατικό εκεί, ένας περαστικός, και ανεβαίνει στο διαδίκτυο και αναπαράγεται σε ελάχιστο χρόνο. Ξεκινάει η δημόσια καταδίκη, ξεκινάνε από κάτω όλοι, ξέρετε, το μακρύ τους και το κοντό τους. Η εκπαιδευτικός ακούγεται να χρησιμοποιεί εκφράσεις προφανώς που δεν αρμόζουν σε νήπια και διατάσσεται ένορκη διοικητική εξέταση όπως ακριβώς πρέπει. Το ζήτημα όμως εδώ είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι η κάμερα άνοιξε στη μέση της ιστορίας αυτής. Ο αρμόδιος αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής της εκπαίδευσης Αττικής χαρακτήρισε αυτό το βίντεο αποσπασματικό και δήλωσε το προφανές ότι πρέπει να εξετάσουμε το πριν και το μετά. Και το πριν έχει τη σημασία του. Διότι υπάρχουν αναφορές και σε δημοσιεύματα και σε έρευνα για φθορές σχολικού εξοπλισμού. Ενώ ο ίδιος εκπαιδευτικός ακούγεται στο βίντεο να μιλάει για ζημιές και να προειδοποιεί τα παιδιά να μην καταστρέψουν την τραμπάλα του σχολείου. Τι έχει συμβεί λοιπόν πριν ξεκινήσει η καταγραφή?

Τι έχει καταγράψει λοιπόν η κάμερα? Μάλλον τι δεν έχει καταγράψει η κάμερα? Τι συνέβη πριν την καταγραφή? Για τις επαναλαμβανόμενες τώρες στο σχολείο, για το ότι ο γεγονός ότι υπάρχει μια ερώτηση εάν αυτές τις τώρες, για αυτές τις τώρες υπήρχαν κάποια ερωτήματα και κάποιες καταγραφές, αν είχε ενημερωθεί η διεύθυνση εκπαίδευσης, αν υπήρχαν προηγούμενες συγκρούσεις με κάποιους γονείς για συγκεκριμένη συμπεριφορά παιδιών, αν είχε ζητήσει η διευθύντρια βοήθεια τέλος πάντων στο σχολείο της. Και τι γνωρίζουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί? Και αυτές οι ερωτήσεις που κάνουμε εδώ εμείς το Είμαστε στον Αέρα δεν δικαιολογούν τις φωνές προφανώς προς τα τετράχρονα παιδιά που βλέπω εδώ και ρεπορτάζ αλλά και στοιχεία από την ανθρωποφαγία του διαδικτύου. Είναι όμως απαραίτητες οι ερωτήσεις που κάνουμε αν θέλουμε το ρεπορτάζ και έρευνα που κάνουμε να είναι όχι μία δίκη ενός αποσπάσματος ενός κινητού τηλεφώνου που το σηκώνουμε όλοι και γράφουμε, αλλά μία ουσία για το τι συνέβη χωρίς δικαιολογίες. Και αργότερα έχουμε το νέο επεισόδιο, την εκπαιδευτικό να δέχεται σωματική επίθεση μέσα στον ίδιο χώρο του σχολείου και βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ακολούθησαν μηνύσεις και αστυνομική έρευνα. Και ο ίδιος ο πατέρας της μαθήτριας παραδέχτηκε δημόσια ότι χτύπησε, υποστηρίζοντας ότι θόλωσε.

Για πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και δεν είναι τόσο απλά γιατί ένας εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται ανάρμοστα όπως ακριβώς αυτό το έκανε η συγκεκριμένη γυναίκα. Καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να είναι μια ξεκούδουνη ιστορία. Να είναι μια απλή περίπτωση μεταξύ γονιών και δασκάλας. Πρέπει να είναι μια εξακολουθητική κατάσταση η οποία συμβαίνει στο σχολείο. Γιατί κανένας γονέας, όπως ακριβώς δεν μπορεί να μιλάει έτσι η νηπιαγωγός, κανένας γονέας δεν αποκτά το δικαίωμα να μπει σε ένα σχολείο και να σηκώσει χέρι στην εκπαιδευτικό. Και πάμε και στο ζήτημα το υποβόσκων για την ελληνική δημόσια συζήτηση, συχνά για τα πρόστιμα, μάλλον για το τι προτιμά η ελληνική κοινωνία στη δημόσια συζήτηση, να σιωπούμε ή να κραυγάζουμε στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Και εδώ ξεκαθαρίζω. Η ζήτηση για τους Ρωμά δεν είναι για να φορτώσουμε αυτό που συνέβη σε όλους τους Ρωμά. Για να δημιουργήσουμε ένα στερεότυπο και να φορτώσουμε με ευθύνη πράξεων συγκεκριμένων ανθρώπων μια ολόκληρη κοινότητα. Αλλά ούτε πρέπει από την άλλη ο φόβος μήπως χαρακτηριστεί μια ζήτηση ρατσιστική, που είναι μεγάλη παγίδα, να εμποδίζει τη συζήτηση για τα υπαρκτά και καταγεγραμμένα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τους Ρωμά. Γιατί τότε φτάνουμε σε μια άλλη όψη της παρακατάληψης. Την υποκρισία, η οποία κάνει ρεφρενάκι πάντα σε τέτοιου είδους γεγονότα. Είμαστε εδώ και χρόνια, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ένταξης, σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Ρωμά και η εκπαίδευση είναι ίσως το πιο καθαρό παράδειγμα.

Και πάμε στην τελευταία έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή των παιδιών Ρωμά και των Travelers στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις στο 22%. Στην ολοκλήρωση τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι μόλις 2%. Αυτή η αριθμή δεν είναι στερεότυπα. Είναι ένα τεράστιο εκπαιδευτικό κοινωνικό πρόβλημα. Και δεν λύνεται ούτε με το ότι η Ρωμά είναι έτσι, ούτε με την προσποίηση ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι οποιαδήποτε αναφορά σε προβλήματα συμπεριφοράς, φίτησης ή σχέσεων με τους θεσμούς αποτελεί αυτομάτως μία προκατάληψη. Η ίδια η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει θεσπίσει εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Μεγάλο θέμα εδώ τι συμβαίνει με τα χρήματα αυτά. Αναγνωρίζει τα προβλήματα στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία, τη στέγα και τη φτώχεια. Τα αναγνωρίζει. Η ένταξη όμως δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Έχουμε την υποχρέωση και η πολιτεία ειδικά να εξασφαλίζει σε κάθε παιδί αξιοπρεπές σχολείο, συνθήκες προστασία διακρίσης πραγματικές. Η οικογένεια έχει αντίστοιχα την ευθύνη όμως η φίτηση του παιδιού να είναι με βάση το σεβασμό στους κανόνες. Δεν υπάρχει ασυλία από την προσωπική ευθύνη, δεν είναι η κοινωνική ευαλωτότητα από μόνη της για να εξηγεί όλες τις συνθήκες που συμβαίνουν όπως αυτή στα Λιώσια.

Η ευαλωτότητα λοιπόν, η κοινωνική, μιας κοινωνικής ομάδας μόνο, δεν είναι ασυλία. Όπως δεν είναι ασυλία ή μάλλον δεν νομοποιεί τον οποιοδήποτε να βιοπραγεί και να συμπεριφέρεται στα παιδιά ή πόσο δε μάλλον ο γονιός. Άλλο ισότητα λοιπόν, δεν είναι ισότητα αυτό, το να αφήνεις ανεξέλεγκτα να συμβαίνουν καταστάσεις και όπως ακριβώς ένας γονιός Ρωμά έχει δικαιώματα για να εξασφαλίσει ότι το παιδί του έχει όλα όσα χρειάζεται, έχει υποχρεώσεις. Να σέβεται και αυτούς που εργάζονται και την περιουσία, την δημόσια. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, αυτό με τη δημόσια περιουσία το έχουμε ότι όλα ανήκουν σε όλους και μπορούν να τα καταστρέφουν. Πόσο δε μάλλον σε κάποιες κοινωνικές ομάδες ευπαθείς. Οι χαμηλές απαιτήσεις λοιπόν, ότι κάποιος ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, άρα προσέχουμε τι λέμε, δεν βοηθούν στη λύση των προβλημάτων. Και μέσα σε αυτές τις σχολικές δομές, και ειδικά σε αυτές τις περιοχές, είναι πάρα πολύ γνωστά τα φαινόμενα και βίας και συγκρούσεων, παραβατικής συμπεριφοράς και διακρίσεων ένθεν και ένθεν. Επομένως, η ΕΔΕ πρέπει να πάει μέχρι το τέλος, να εξετάσει συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, τις συνθήκες που εργαζόταν, την επαναληπτικότητα των φθορών και να ακουστούν εκπαιδευτικοί και γονείς. Και αυτή να μην γίνει με υποκρισία. Η συζήτηση να γίνει και με βάση τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά στοιχεία για το τι συμβαίνει με την ενσωμάτωση και με την εκπαίδευση και το τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτό το σχολείο πριν ανοίξει η κάμερα. Γιατί και αυτό με την κάμερα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ο καθής έχει μια κάμερα και δημιουργεί μια εντύπωση. Αποκομμένη, όπως λέγανε παλιά για τα ΜΜΕ, ότι κόβουν την ιστορία για να δημιουργήσουν κλίμα. Αυτή είναι η ιστορία σε αυτή την υπόθεση. Να κάνουν υπηρεσίες τη δουλειά τους, τους ελέγχους, χωρίς προκατάληψη, με όρους ισότητας, αλλά χωρίς τα επιχειρήματα των ευπαθών ομάδων να είναι πάντα αυτό που κάνει ρεφρέν. Για σκεφτείτε το και εσείς ρε αδέρφια έτσι. Σκεφτείτε το και έτσι γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον γονιό, είμαστε ρατσιστές. Πάμε να μιλήσουμε για την υπηαγωγό, είμαστε ανθρωποφάγοι. Πάμε να μιλήσουμε για την ΕΔΕ, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, τα ξέραν όλα. Σας έφερα ένα παράδειγμα στην εισαγωγή για το Μενίδη, για τις σφαίρες, τις αδέσποτες. Για την παραβατική συμπεριφορά. Και εδώ το στοιχείο που χρειάζεται προσοχή είναι να μην γενικεύουμε ότι όλοι είναι έτσι, ότι σε όλους τους Ρωμά υπάρχουν άνθρωποι παραβατικοί κλπ. Αυτή η γενίκευση μας έχει φάει, όμως δεν σας έφερα τυχαία τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για να δείτε λίγο μέχρι που φτάνει, γιατί και από την οικογένεια ξεκινάει, ένα παιδί πιάνει η διαδρομή του εμφορούμενο από οικογένειες Ρωμά. Χρειάζεται να βρεθεί χρηστομή και η πολιτεία έχει ευθύνη φυσικά. Μεγάλη ευθύνη. Να προστατέψει τον εκπαιδευτικό σχολείο, να προστατέψει το παιδί και να αμβλύνει αυτές τις διαφορές με τους γονείς. Οι οποίοι είναι όντως, πραγματικά σας το λέω, απόντες από την εκπαιδευτική δράση των παιδιών τους. Κάπως έτσι θα φύγουμε και σήμερα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σε αυτήν την βροχερή μέρα, ξανά έπιασε εδώ τώρα ένταση και μάλιστα δεν βλέπω και το ριζόκαστρο, δηλαδή έχει αρχίσει και ο δυνιάς η κατάσταση, βρισκόμαστε εδώ, μία ένα σχόλιο ακόμα, δεν προλάβαμε έτσι κάποια διεθνή,

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.

0: κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
3: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε και εσείς την υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να μ' ακούτε εμένα να σας λέω καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, λέμε τώρα αν δεν έχετε ξυπνήσει, αλλά και παιδιά μου για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες λατρέψατε και φυσικά να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Όπως επίσης μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα μας και στη ζεύξη που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης κάθε Τρίτη. Αλλά επίσης, αγάπες μου, στο radioliveriena.gr και στο οπισθόφυλλο της ζεύξης ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Εννοείται σήμερα είναι Τετάρτη και έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας, αλλά έχουμε την Πέμπτη, έχουμε συμφοιτητές με τα διεθνή νέα, όπως και ο Διεθνής Τύπος κάθε Παρασκευή πρωί.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε αγάπες μου, ξέρετε ότι το Radio Oliveriana είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εγώ επίσης περιμένω και τα μηνύματα και σας όπως κάθε μέρα στο Viber στο 697-25-32-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, να βάλουμε τραγουδά για να πούμε τα νέα μας. Οπότε ξέρετε πού θα με βρείτε εκτός από τους δέκτες σας. Πάμε να σας καλημερίσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

υπέροχα τραγούδια ακούσαμε μέσα από Σταβέντο και Νεκ και έλευστο ρυθμό από την υπέροχη Τάμτα, τραγούδι φυσικά που έπαιζε στους λατρεμένους μου γείτονες, μία απίθανη σειρά που μπορώ να σας πω ότι βλέπω ακόμα και μέχρι και σήμερα. Και μιας και ο καιρός σιγά σιγά έτσι πάει προς το φθινοποράκι, βρέχει, έχει αέρα, εντάξει τώρα έχει λίγο ψηλοσταματήσει να βρέχει, βλέπω καλά γιατί με και γκαβί δεν βλέπω, αλλά ναι, κάτι βλέπω εδώ πέρα να έχει σταματήσει λίγο, εντάξει λίγο θα ξαναρχίσει να βρέχει. Όπως λέει και η Αναστασία στο τραγούδι της, βρέχει, ναι, δεν ξέρω καλά τους στίχους, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, εν τω μεταξύ, με ρωτάνε σήμερα στα μηνύματα εδώ πέρα στο Viber, στα 697-25-32-700 για να μην ξεχνιόμαστε, αν είμαι καλύτερα και ότι με ξεματιάζανε αράδα εχθές. Παιδιά μου, θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, διότι το χρειαζόμουν. Είμαστε καλά, είμαστε δυναμικοί εδώ πέρα, στο μικρόφωνο, στο ράδιο Αλιβέρι 1 και πάμε να πούμε καλημέρα και στο Δεσποινάκι που μας ακούει, λέει, από το αμάξι, την καλημέρα μου, φιλάκια πολλά και θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι τώρα εσείς, αλλά δεν μου το έχετε στείλει το τραγούδι, οπότε εγώ θα σας αφιερώσω το φιλί της ζωής της Έλληνας Παπαρίζου.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Οπότε δεσποινάκι μου, Χρήστο μου και μπεμπούλα μου, αυτό το τραγούδι ήταν για σας. Και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, τι μου έστειλε μόλις τώρα η φίλη μου η Μαριάννα. Παιδιά, είναι Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Καλέ, γιορτάζουμε. Εγώ το μόνο σίγουρο, διότι εγώ και καφές, διδυμάκια, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Εγώ χωρίς τρεις καφέδες τουλάχιστον την ημέρα δεν λειτουργώ, το κεφάλι δεν παίρνει μπρος. Οπότε εννοείται ότι ξέρετε ότι δεν θα μπορούσα να συζητήσω για κάτι άλλο εκτός από τον καφέ σήμερα. Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά εννοείται ότι έχω βρει άρθρο για τον καφέ μας. Εμείς τώρα βέβαια, επειδή ο καφές κυριαρχεί στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, πάμε να ακούσουμε Serial, Κάθε μου σκέψη.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, κάθε μου σκέψη, εννοείται αφιερωμένο στον καφέ, δεν θα τα ξαναλέμε αυτά. Πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε ένα άρθρο που βρήκαμε εδώ πέρα για τον καφέ. Που λέει, τι λέει, νέα έρευνα συνδέει τη μακροζωία με τα ωφέλη του καφέ με ολίγη. Ναι, δηλαδή άμα βάλεις περισσότερη ζάχαρη στο καφέ, αν το κάνεις μέτριο, δεν θα έχεις μακροζωία. Αν τον κάνεις σκέτο, θα έχεις τα νεύρα σου. Οπότε εδώ πέρα μας λέει ότι ωφέλη έχει ο καφές με ολίγη. Να το σημειώσουμε κάπου στα πρακτικά, ή αν από αύριο καφέ με ολίγη. Λοιπόν, ο καφές αποτελεί μια αγαπημένη πρωινή συνήθεια, εννοείται, και γι' αυτό έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών ερευνών. Καλά, σαφώς. Μία ακόμα έρευνα έρχεται στο φως. Τώρα το φωτίσαμε, συνδέοντας και πάλι το καφέ με την μακροζωία, όχι μόνο με το πρωινό ξύπνημα, παιδιά μου, διότι έχει διαφορά. Τα αποτελέσματά της είναι θετικότατα, παιδιά μου. Να βάζουμε ζάχαρη στο καφέ ή όχι, διότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που υπάρχει γενικά, σαν νοοτροπία. Τριγύρω, γύρω. Πολλοί θέλουν να κόψουν τελείως τη ζάχαρη και δεν βάζουν, το πίνουν σκέτο. Παιδιά μου όμως, να το ότι η μακροζωία συνδέεται με τη ζάχαρη και μάλιστα με τον καφέ με ολίγη. Εντάξει, δεν είπαμε να πιείτε τούρτα, να μην το κάνουμε τον καφέ και τιραμισού, αλλά λίγη ζαχαρίτσα. Τι θέλει βρε, τι θέλει ο καφεδάκος. Βέβαια, εγώ που είχα ξεκινήσει τον καφέ είχα πιει φρέντο εσπρέσο γλυκό. Πρώτη φορά που ήπια καφέ ήμουνα... Πόσο ήμουνα δεν θυμάμαι, αλλά ήμουνα μεγαλούτσικη. Οπότε παιδιά μου, εγώ είχα πιει γλυκό. Μετά το γύρισα έτσι σε μέτριο, σιγά, και το καφέ όμως, παιδιά μου, δεν έχω καταφέρει ποτέ να πιω. Και θα σας πω και γιατί, διότι δεν γίνεται να πιεις και το καφέ, άμα δεν έχεις συνηθίσει. Μέχρι με ολίγη έχω πιει. Πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι να πούμε περισσότερα για το ρόφημα που μας δίνει η ζωή. Τον καφέ, βεβαίως.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από την υπέροχη Ανούλα Δύση, το «Είναι αστείο». Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια υπέροχη εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβεριένα φυσικά. Το Ράδιο Αλιβεριένα που είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται μπορείτε να επισκεφτείτε το site του σταθμού μας radioalivariena.gr για να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα υπέροχά μας προγράμματα. Και δεν είμαστε εδώ μόνο καθημερινά αγάπες μου, όχι. Είμαστε εδώ και το Σαββατοκύριακο, φυσικά με υπέροχες εκπομπές.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30. Οπότε και τα Σαββατοκυριακά ξέρεις τι να ακούσεις. Και τώρα σιγά πάμε και εμείς να προχωρήσουμε με το υπέροχο άρθρο για τον καφέ. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο καφές με ολίγη θεωρείται ως ο πιο καλός καφές που σου προσφέρει μακροζωία. Οκ, σας καταλαβαίνω και μου έχετε ήδη στείλει μηνύματα για το σκέτο ότι είναι πιο υγιεινός, καθώς περιέχει όλες τις πολυφενόλες, τέλος πάντων αυτά του καφέ, χωρίς να έχει καθόλου μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, κρέμα γάλακτος, σαντιγί, δηλαδή δεν είναι τούρτα. Λοιπόν, πάντως σύμφωνα με την έρευνα που διαβάζω εγώ εδώ, λίγη ζάχαρη στον καφέ δεν είπαμε να το κάνετε τιραμισού, το ξαναλέω. Λοιπόν, δεν βλάπτει. Και όπως αναφέρουν οι επικεφαλείς, μία μικρή κουταλίτσα ζάχαρης δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό μία ισορροπημένη δίαιτα, δεν ανεβάζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και δεν μπορεί να επηρεάσει τη γενικότερη υγεία μας. Οπότε αγάπες μου, αν βάζεις το καφεδάκι σου ολίγη ζάχαρη, λιγουλάκι, στη μύτη του κουταλιού, δεν θα πάθεις και τίποτα. Βέβαια μετά, αν πας και μου αδειάζεις όλο το ψυγείο από τις σοκολατόπιτες, από τα τυραμισού, από τα cheesecake, από το ένα, από το άλλο, φας και τα κρουασάν σου. Αγάπη μου, εκεί δεν φταίει η ζάχαρη στον καφέ. Εκεί φταίει το ψυγείο που δεν κλειδώνει. Και έρχομαι εγώ τώρα να σας ρωτήσω. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπήρχε ένα ψυγείο το οποίο να είχε κλειδαριά ασφαλείας? Όταν κλείνει να χρειάζεται δαχτυλικό αποτύπωμα, να χρειάζεται έναν κωδικούλι για να μην ανοίγει κάθε τρεις και λίγο. Και πόσο μάλλον για μας που είμαστε λίγο λιχουδίτσες και το βράδυ το επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά.

να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα ή τίποτα. Και φυσικά έρχομαι. Μείνετε συντονισμένοι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, όλα ή τίποτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα ή τίποτα λέμε και εμείς στον καφέ, διότι σκέτο καφέ εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πιω. Οπότε εντάξει, μπορώ να αρκεστώ στο με ολίγη, αφού δίνει και μακροζωία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτά είχαμε να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα καφέ σήμερα. Νομίζω γιορτάζουμε όλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Και εννοείται καλημέρα να πούμε και σε όλους όσους έρχονται τώρα στην υπέροχη παρέα μας και κάθονται εδώ στο στούντιο. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι. Έχουμε να πούμε και ένα part 2 από το χθεσινό μας θέμα με τα πιο περίεργα πράγματα που κάνει το σώμα.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, το Champ του Κωνσταντίνου Αργυρού και το Καληνύχτα από την Έλληνα Παπαρίζου, άλλο αν έξω έχει ξημερώσει και είναι χαρά Θεού, λέμε τώρα γιατί έβρεχε πριν από λίγο, αλλά βλέπω τώρα να έχει λίγο σταματήσει, βλέπω να θέλει να ηρεμήσει λίγο ο καιρός. Μακάρι, γιατί πραγματικά έχουμε μουλιάσει, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, στο θέμα που σας υποσχέθηκα το part 2. Επειδή έχει πάρα πολύ νερό στις μέρες, έχετε παρατηρήσει ότι όση ώρα κάθεστε μέσα στην μπανιέρα, στο ντουζ, αρώνουν τα δάχτυλά σας? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Να σας πω εγώ. Είναι ένα εξελικτικό χαρακτηριστικό. Το δέρμα ζαρώνει όταν βρέχεται για να βελτιώνει το κράτημα, όπως τα αυλάκια στα λάστιχα. Εντάξει, πέθανα. Δημήτρης Μπακαλιάνος στο στούντιο. Καλημέρα, εννοείται. Και πάμε να δούμε άλλο κάτι περίεργο εδώ πέρα που κάνει το σώμα μας. Δάκρυα χωρίς λόγο. Σας έχει τύχει εκεί που κάθεστε αμέριμνοι και χαλαρώνετε να αρχίσει να δακρύζει το μάτι σας? Και όχι, δεν είναι επειδή κάποιος σας σκέφτεται, δεν είναι επειδή κάποιος σας μελετάει, όπως λένε έτσι στις αυλές των χωριών οι γιαγιάδες μας, φυσικά και δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Απλά τα δάκρυα λιπαίνουν και καθαρίζουν τα μάτια, απομακρύνουν τη σκόνη και βοηθούν επίσης τη ρύθμιση των έντονων συναισθημάτων. Καλά, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Εντάξει, σαφώς, εννοείται. Παιδιά μου, επίσης υπάρχουν πάρα πολλά κολύρια τα οποία βοηθούν στην σωστή λίπανση του ματιού σε περίπτωση που δεν δακρύζετε κι εσείς χωρίς λόγο. Λοιπόν, για να δω πόσοι θα ταυτιστείτε με αυτό. Έχει τύχει σε κανένα να κάθεται αραχτό στο κρεβάτι, να είναι έτοιμος να τον πάρει ο ύπνος και ξαφνικά να τεινάζεστε σαν να μην υπάρχει αύριο, διότι νομίζετε ξαφνικά ότι πέφτετε σε γκρεμό? Παιδιά, δεν είστε οι μόνοι, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί που το παθαίνουν, πρώτοι και καλύτεροι εγώ. Έχω πέσει από το κρεβάτι με νευρικό σπασμό. Είναι ο υπναγωγικός σπασμός. Αυτό το τίναγμα, καθώς αποκοιμιέσαι, είναι ο εγκέφαλος που σου ελέγχει όλα καλά, αναπνέεις ακόμα, όλα good, αντέχουμε. Εμείς πάμε να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ελένη Φουρέιρα και Βασίλισσα και φυσικά έρχομαι τραγούδι που παίζει για τη Μαριάννα που μας ακούει από Κοζάνη.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

μετά από αυτά τα υπέροχα τραγουδάκια που ακούσαμε, πάμε σιγά σιγά, διότι με ενημερώνει το Control ότι έχει έρθει η ώρα των ζωδίων και εγώ δεν έχω περάσει ακόμα στα ζώδια.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα ζωδιάκια και λέω σήμερα να ξεκινήσω με τα λιονταράκια μου για τον Ευάγγελο Δουλγερίδη, ο οποίος βρίσκεται στην υπέροχή μας παρέα. Φυσικά, λιονταράκι μου, ο Σεπτέμβριος ολοκληρώνεται με τον Ερμή να περνάει στο Σκορπιό. Όταν λέει να περνάει στο Σκορπιό, να περνάει από τον Σκορπιό ή στον Σκορπιό. Θα πιούνε καφεδάκι τα παιδιά, αν δεν πιούνε καφεδάκι να φάνε τίποτα. Και να στρέψει τη σκέψη σου σε σπίτι, οικογένεια και ζητήματα που αφορούν τη βάση της ζωής σου. Πρόσεχε! Τη βάση σου, έχεις βάση, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Το επόμενο διάστημα ανοίγουν συζητήσεις για ένα ακίνητο, όπα. Ακίνητο, μετακόμιση, οικογενειακή απόφαση, ενώ μπορεί να επιστρέψει στο τραπέζι μια παλιά υπόθεση που χρειάζεται οριστικό ξεκαθάρισμα. Φανταστικά περνάτε. Τα θέματα καρδιάς του Λέοντα, θέλεις περισσότερη ιδιωτικότητα και ουσιαστικές κουβέντες. Σε μια σταθερή σχέση μπορεί να ανοίξει συζήτηση για συμβίωση, σπίτι ή οικογενειακά σχέδια. Η αδέσμευτη του ζωδίου, μια γνωριμία ή ένα πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον μπορεί να επιστρέψει στην σκέψη σου. Τι μας κρύβεται, αγαπητά μου λιονταράκια? Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, περιουσιακά, ακίνητα ή οικογενειακά οικονομικά χρειάζονται περισσότερο σχεδιασμό. Μπορείτε να εντοπίσετε λεπτομέρειες που είχαν παραβλεφθεί. Επαγγελματικά, προτιμήστε σήμερα την προετοιμασία και την οργάνωση, αντί για ανακοινώσεις και κάποια σχεδιάκια έτσι λίγο βιαστικά. Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα θα είναι ο Ταύρος. Αγαπητέ μου Ταύρε, σήμερα δεν θα είσαι Ταύρος σε γυαλοπωλείο. Ο Ερμής περνάει απέναντι σου, πάει στο Σκορπιό, είπαμε για καφέ. Και από σήμερα σκέψεις, συνεργασίες και συμφωνίες μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο έντονης επικοινωνίας. Έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις όσα είχαν μείνει στη μέση. Οι διαπραγματεύσεις έρχονται και μένουν λίγο στη ζωή σου, διότι μπορείς να διαπραγματευτείς σήμερα όρους και να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις ενός σημαντικού ανθρώπου. Στα αισθηματικά, ο Ερμής απέναντί σου ανοίγει ένα σημαντικό κύκλο συζητήσεων στη σχέση. Εδώ πέρα βλέπω για τους δεσμευμένους ότι θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη μια γνωριμία μπορεί να σας κερδίσει. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη. Αγαπώ σημαίνει.

Αγαπώ σημαίνει, ακούσαμε από Γιώργο Μαζονάκη ένα υπέροχο τραγούδι και εμείς πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μου ζωδιάκια. Λοιπόν, ποιο θα πω μετά? Για να δούμε. Χιάρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που με ακούνε. Καρκίνος. Πολλά φιλάκια να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καρκίνε μου αγαπημένε, ο Σεπτέμβρης κλείνει με έναν ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο για εσάς. Ο Ερμής πάει για βόλτα στο Σκορπιό και εγκαινιάζει περίοδο γεμάτη δημιουργικές ιδέες, φλερτ, εξόδους και συζητήσεις που κάνουν την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά τα. Ένας έρωτας μπορεί να γίνει πολύ πιο επικοινωνιακός, ενώ αν έχεις παιδιά, οι υποθέσεις τους απαιτούν λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Στα θέματα ζωής και καρδιάς, ο Ερμής περνάει στον ερωτικό σου τομέα και κάνει το φλερτ πολύ πιο ενδιαφέρον. Μηνύματα, εξομολογήσεις και γνωριμίες ανανεώνουν την προσωπική σου ζωή. Αν βρίσκεστε τώρα σε σχέση, είναι ιδανική περίοδος για να μιλήσετε περισσότερο για όσα σας δίνουν χαρά. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι δημιουργικές σας ιδέες μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά, ιδιαίτερα αν η δουλειά σας συνδέεται με επικοινωνία, τέχνη ή προβολή. Στα οικονομικά, λίγο συγκρατηθείτε και σήμερα και από αύριο ψώνια.

περνάω τώρα στους κρύους. Ο Σεπτέμβρης σας αποχαιρετάει και ο Ερμής πάει για βόλτα στο Σκορπιό. Δεν ξέρω αν θα πιούνε καφέ, με ολίγη να πάρετε παιδιά. Και στρέφει την σκέψη σας σε οικονομικά, συμφωνίες, οφειλές, κοινά χρήματα. Δεν θα πάτε για ψώνια, το βλέπω. Το επόμενο διάστημα δεν αρκείσαι στις επιφανειακές απαντήσεις και θέλεις να γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει. Ναι. Παπαδιά από το καφέ της χαράς θέλουν να ηρεμήσεις λίγο. Στα θέματα καρδιάς, οι συζητήσεις γίνονται βαθύτερες και θέλετε να γνωρίζετε τι πραγματικά αισθάνεται ο άλλος. Ευνοούνται εξομολογήσεις και συζητήσεις γύρω από την εμπιστοσύνη και την οικειότητα. Και άμα είστε μόνοι σαν την καλαμιά στο κάμπο, παιδιά μου, βγείτε, φλερτάρετε και γνωρίστε κόσμο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μπαίνετε σε κατάλληλη περίοδο για ρυθμίσεις, διακανονισμούς, δάνεια, φορολογικά και κοινά οικονομικά. Ο κρυός θα πάει για ψώνια. Έλα ρε παιδιά, έλα, ζηλεύω, θέλω κι εγώ. Μπορείτε να εντοπίσετε λεπτομέρειες που προηγουμένως σου ξέφυγαν. Οκ. Παιδιά, ο κρυός πάει για ψώνια. Εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρη Φέρη και Είπες.

Και μετά τον Θοδωρή φέρει και το είπες, πάμε εμεί σιγά σιγά να πούμε και τα υπόλοιπα ζώδια, γιατί εντάξει παιδιά μου, πρέπει να τα πούμε όλα. Λοιπόν, ποιο ζώδιο να πω εγώ αμέσως μετά είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Χέρι μου, δώσ' μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μ' ακούνε. Θα πω το δικό μου. Λοιπόν, Παρθένε μου, ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, περνάει μια βόλτα από το Σκορπιό και εγκαινιάζει μια περίοδο που ο λόγος σου αποκτά μεγαλύτερη δύναμη, ακούω εδώ τι λέει, διεισδυτικότητα και πειθό. Ο δικός μου λόγος, τέλεια. Φανταστικά θα πάει γι' αυτό. Συζητήσεις, συναντήσεις, έγγραφα, μετακινήσεις, όπα, βολτούλα. Ενώ έχετε την ικανότητα να καταλαβαίνετε όχι μόνο όσα σου λένε, αλλά και όσα αποφεύγουν να πούνε. Μπράβο στα παιδιά μου. Μία πληροφορία μπορεί σήμερα να σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Οκ. Άμα κάτι φτάσει στα αυτιά μου, θα σας το πω. Στα θέματα η καρδούλα, σας κερδίσει η καρδούλα σας ή όχι? Ένα μήνυμα μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όσο περίμενες. Οι συζητήσεις γίνονται πιο προσωπικές και αποκαλυπτικές. Η αδέσμευτη μία γνωριμία μέσα από μετακίνηση ή κοντινό περιβάλλον μπορεί να σε κερδίσει με το τρόπο σκέψης. Άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Αχα, μάτια και αυτιά ανοιχτά για πάνε ενδεχόμενο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, στο θέμα που μας ενδιαφέρει, εξαιρετική περίοδος ξεκινά για επαγγελματικές συζητήσεις, έρευνες, πωλήσεις, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Η ικανότητά σας να εντοπίζετε λεπτομέρειες γίνεται ισχυρό πλεονέκτημα. Οπότε στα οικονομικά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Οπότε εγώ μυρίζομαι ψώνια. Οπότε βγείτε και σηκώστε τις βιτρίνες. Χρειαζόμαστε ρούχα για το φθινόπωρο. Επόμενο ζωδιάκι που θα πω είναι... Α, ο Ιχθύς. Ο Ερμής περνάει από τον φίλο του τον Σκορπιό, μπορεί να πάνε και για ένα καφεδάκι, λίγο φαγάκι, κάτι το οτιδήποτε, η ώρα είναι 10.30 σχεδόν, οπότε τραβιέται και λίγο φαγητό. Τέλος πάντων, ο Σεπτέμβρης ολοκληρώνεται με το μυαλό σας στραμμένο σε νέους ορίζοντες. Ταξίδια, σπουδές, σεμινάρια, εξωτερικό, νομικές υποθέσεις και σχέδια που διευρύνουν τις γνώσεις σας. Με στη βαλίτσα θα μπω κι εγώ και θα έρθω στο ταξίδι. Μπορεί να λάβετε μία πληροφορία που σας κάνει να εξετάσετε μία νέα κατεύθυνση και να οργανώσετε ένα σημαντικό ταξίδι. Να το παιδιά μου, το λέει ξεκάθαρα. Θα χρειαστεί να πάρετε μία μεγαλύτερη βαλίτσα, διότι εγώ στη μικρή δεν φοράω. Αλλά εγώ θα έρθω μαζί σας ταξίδι, σας το λέω από τώρα. Διπλώστε με και βάλτε με στη βαλίτσα. Λοιπόν, στα αισθηματικά. Μία γνωριμία από απόσταση ή με άνθρωπο διαφορετικής νοοτροπίας και πώς θα συζητάτε. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ή δεσμευμένοι συζητήσεις για ταξίδια, μαζί θα πάτε ταξιδάκι. Αυτά είναι. Τέλεια. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά ευνοούνται σπουδές, εξωτερικό, εκδόσεις. Θέλω να εκδοθώ, Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Νομικές υποθέσεις και επαγγελματικές επαφές από απόσταση. Μία πληροφορία μπορεί να ανοίξει νέα προοπτική και να σας οδηγήσει σε διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί πού θα πάτε? Από μπρος θα πάτε πίσω? Τι το κάναμε εδώ πέρα, πόποτας μπρος πίσω? Τι γίνεται εδώ πέρα με τον Ιχθύ? Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, απορία Ελληνίδου Σαφάρι, τραγούδι που θα παίξει για τη Μαρία που μας το ζήτησε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
10: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
11: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
10: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
10: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
10: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
14: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
15: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και μετά την Ελικοκίνου και τους Μασάι, πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Για να δούμε πού είχαμε μείνει, είχαμε πει για τους ηχθείς. Τώρα σε ποιο ζωδιάκι άραγε να πάμε? Για να δούμε τι θα δούμε. Τοξότης. Τοξότη μου, ο Σεπτέμβρης ολοκληρώνεται με τον Ερμή να περνάει στο φίλο του το Σκορπιό και να σε καλεί να χαμηλώσεις λίγο τους εξωτερικούς ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα έχει σκέψεις, σχέδια και συζητήσεις να κινούνται περισσότερο στο παρασκήνιο. Μπορεί να μάθετε κάτι που μέχρι τώρα αγνοούσατε ή να καταλάβετε τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Μήπως είναι ο Αλέξης? Στα θέματα καρδιάς μπορεί να κρατάτε μέσα σας σκέψεις και συναισθήματα που δεν είστε ακόμα έτοιμοι να εκφράσετε. Μία παλιά ιστορία ή κρυφή επιθυμία επανέρχεται στο μυαλό σας. Ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, δουλέψτε περισσότερο παρασκηνιακά και μην αποκαλύψετε πρόωρα τα επόμενα βήματά σας. Διότι, παιδιά μου, πρέπει να κρατάμε και κάτι για μας. Όχι έτσι να τα λέμε όλα στη φόρα.

Επόμενο ζωδιάκι μου για σήμερα, ποιο να είναι. Ω, εγώ καιρό δεν έχω πει. Εγώ καιρέ μου, ο Ερμής περνάει στο Σκορπιό και ανοίγει ένα νέο κύκλο κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Το επόμενο διάστημα συζητάτε περισσότερο για τα μελλοντικά σας σχέδια, έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται παρόμοιους στόχους και μπορείτε να οργανώσετε ένα σημαντικό ομαδικό εγχείρημα. Στα αισθηματικά, οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσωπική σας ζωή και μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από παρέα ή κοινωνικό κύκλο. Και όσοι είστε δεσμευμένοι, είναι καλή στιγμή για να συζητήσετε κοινά μελλοντικά σχέδια. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, δικτύωση, ομάδες και επαγγελματικές γνωριμίες μπορούν να σας ανοίξουν σημαντικές πόρτες. Ακούδα να δεις τώρα. Μιλήστε για ένα στόχο σε ανθρώπους που έχουν τη γνώση ή τις διασυνδέσεις να βοηθήσουν. Και όσα αφορά τα οικονομικά σας, από μένα είσαστε ελεύθεροι να κάνετε τα ψώνια σας πάντως.

0: Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα σαν σήμερα από το Ράδιο Αλιβερίενα. Περνάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφω με τα τελευταία μου ζωδιάκια.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβερίενα 102,2 FM.
2: Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρόσωμοι ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τη Sugar Babes. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Και μετά τους ρυθμούς από το Gucci φόρεμα, πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Μ' αγάπες μου, πάμε σιγά σιγά. Τα έχουμε αμελήσει τα υπόλοιπα ζώδια και όχι τίποτα άλλο. Έχουμε τον Ερμή που έχει πάει βόλτα από το Σκορπιό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε επόμενο ζωδιάκι, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι Ερμής ζώδιο, δεν υπάρχει, οπότε Σκορπιός. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Σκορπιούς μου σήμερα. Γενεδέ, τι θα δουν τα όμορφα μπυρμπυλωτά μου ματάκια. Ο Ερμής περνάει σήμερα στο ζώδιό σας και σας βγάζει από μια περίοδο περισσότερο εσωτερικής επεξεργασίας. Η φωνή σου δυναμώνει. Οι σκέψεις ξεκαθαρίζουν και αισθάνεσαι έτοιμος να μιλήσεις για όσα μέχρι τώρα κρατούσες για τον εαυτό σου. Μπράβο, είσαι καλύτερη. Μπράβο, έκανες την τύχη σου. Το επόμενο διάστημα ευνοεί προσωπικές αποφάσεις, διαπραγματεύσεις, συναντήσεις και σχέδια που χρειάζονται στρατηγική σκέψη. Ακούτε, ακούνε λες. Στα αισθηματικά, ήρθε η στιγμή να πεις αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι. Η επικοινωνία είναι το κλειδί που πρώτα το κλειδώνεις, μετά το ξεκλειδώνεις, πάλι με ξανακλειδώνεις. Γίνεται βαθύτερη τέλος πάντων, πιο προσωπική και περισσότερο ερωτική. Η αδέσμευτη, μυστηριώδης γοητεία σου τραβά το ενδιαφέρον, ακούν οι σκορπιοί της παρέας. Σε σχέση, όσοι είστε, μία ουσιαστική συζήτηση θα σας φέρει πολύ πιο κοντά. Τώρα όσο αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι ιδέες αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και μπορείτε να παρουσιάσετε αποτελεσματικά ένα προσωπικό σχέδιο. Ευνοούνται διαπραγματεύσεις, συμφωνίες και στρατηγικές κινήσεις και μιλήστε όταν έχετε κάτι ουσιαστικό να προτείνετε. Όσο αφορά τα οικονομικά, πηγαίνετε για ψώνια αγάπες μου, πηγαίνετε και να το χαρείτε.

επόμενο ζωδιάκι για σήμερα θα είναι ο Δίδυμος. Σήμερα ο Ερμής περνάει μια βόλτα από τον Σκορπιό. Δεν μας έχουν πει ακόμα τα παιδιά τι θα κάνουν. Άμα είναι να κανονίσουμε κάτι όλοι μαζί, να πάμε κι εμείς. Και αλλάζει το ρυθμό της καθημερινότητάς σου. Το επόμενο διάστημα απαιτεί καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη συγκέντρωση και πιο στρατηγικό τρόπο διαχείρισης των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τέλεια, μπράβο, εσύ καλύτερη, μπράβο, έκανε στη τύχη σου. Μπορεί να αναλάβετε ένα project που απαιτεί έρευνα, λεπτομέρεια ή αχαιμήθεια. Ενώ σήμερα είναι ιδανική στιγμή για να βάλετε τάξη σε πρόγραμμα και εκκρεμότητες. Στα θέματα καρδιάς, οι υποχρεώσεις μπορεί να απορροφήσουν αρκετή από την προσοχή σου και να αφήσουν λιγότερο χρόνο για τον έρωτα. Αλλά μην ανησυχείτε, εφοδιαστείτε καλού-κακού εσείς στο ψυγείο με ένα κουτάκι με γλυκά, με αμυγδαλωτά, με σοκολατόπιτα, ένα κομμάτι, δύο κομμάτια ολόκληρη, άμα είναι, ναι, και θα είστε μια χαρά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Ερμής στον εργασιακό σου τομέα είναι εξαιρετικός για οργάνωση, έρευνα, προγραμματισμό και επίλυση προβλημάτων. Τι μου λες τώρα? Λοιπόν, και όσο για τα οικονομικά σας, αφού λέει επίλυση προβλημάτων, εγώ υπολογίζω ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά και με τα ψώνια.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, εμείς πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας, που δεν έχω ιδέα ποιο θα πω στη συνέχεια, αν και έχουν μείνει μόνο δύο ζωδιάκια. Τέλος πάντων, λέω να ξεκινήσουμε με τον υδροχό. Ο Σεπτέμβρης κλείνει με τον Ερμή να περνάει στην κορυφή του ηλιακού σου χάρτη. Άκου να δεις τώρα, ο χάρτης έχει κορυφή. Και να εγκαινιάζει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για την καριέρα. Θα ανέβω ψηλά στο βουνό και θα αρχίσω να τραγουδάω. Συζητήσεις με ανωτέρους, επαγγελματικές προτάσεις, συνεντεύξεις και αποφάσεις για το μέλλον μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Φανταστικά! Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Στα αισθηματικά, το μυαλό σου βρίσκεται αρκετά στην καριέρα και ίσως δεν αφήνεις μεγάλο χώρο για ρομαντισμό. Οπότε οι δεσμευμένοι του ζωδίου, εφοδιαστείτε με μια σοκολατόπιτα, σας παρακαλώ πολύ, στο σπίτι, απλά και μόνο για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Εξαιρετική περίοδος ξεκινάει για επαγγελματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις και στρατηγικό σχεδιασμό. Να τα μας! Μία πρόταση αξίζει να διερευνηθεί σε βάθος πριν απαντήσετε. Τώρα στα οικονομικά δεν είναι η κατάλληλη μέρα για ψώνια, οπότε κάντε μου μία έρευνα αγοράς και τα καλύτερα έρχονται.

Οπότε, όπως όλοι καταλαβαίνετε, το τελευταίο μου ζωδιάκι για σήμερα είναι ο Ζυγός. Είναι ο Ζυγουλινάκος, όπου ο Ερμής αποχωρεί σιγά σιγά από το ζώδιο του και περνάει στο Σκορπιό, στρέφοντας πλέον την προσοχή στα οικονομικά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας. Μετά από ένα διάστημα πολλών σκέψεων και συζητήσεων, το κάψατε δηλαδή με λίγα λόγια, έρχεται η ώρα να δείτε πρακτικά τι μπορεί να αποφέρει κέρδος. Μυρίζομαι ψώνια εγώ σιγά σιγά. Στα αισθηματικά θέλετε να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορεί να αξιολογήσετε μία σχέση περισσότερο μέσα από τη συνέπεια που σας προσφέρει. Αχα, okay. Τώρα για τους αδέσμευτους, άμα βγείτε, διασκεδάσετε, ρίξτε και καμία ματιά δίπλα σας, μπορεί να κάθετε το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Ερμής ενεργοποιεί τον οικονομικό τομέα. Να το είπα εγώ για ψώνια, να μ' ακούτε εμένα, δεν είμαι τυχαία η Madame Zaira του Ράδιο Αλιβέρι 1. Λοιπόν, διαπραγματεύσεις, κοστολογήσεις, συμφωνίες και καλύτερη διαχείριση χρημάτων έρχονται. Οπότε να το, παιδιά μου, ψώνια, το λέει και το ζώδιό σας. Καλλιεργείτε, ξεκινήστε τις αγορές για την καρταρόμπα σας. Έχει αλλάξει ο καιρός, θέλουμε λίγο πιο ζεστά ρουχαλάκια.

Σαφώς εννοείται ότι σε περίπτωση που πιστεύετε στα ζώδια και θέλετε να έχετε μία πλήρη έτσι, επίγνωση του ποια χαρακτηριστικά κολλάνε περισσότερο με εσάς, εννοείται τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη πρώτα, διότι παιδιά μου πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει να είμαστε ενήμεροι το τι γίνεται στο πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι, 12 σπίτια έχουμε στο οροσκόπιό μας παιδιά μου, είμαστε μεγιστάνες στο οροσκόπιο, καταλάβατε. Πρέπει να τα σεκάρουμε.

0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
4: Και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
1: Είμαστε στον αέρα
8: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στου 102 και 2 μεγάκυκλου των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
8: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Υπέροχα τραγούδια ακούμε σήμερα, πάρα πολύ ωραία τραγούδια ακούμε σήμερα και κάπως έτσι αγάπες μου πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στην τρίτη ωρίτσα της εκπομπής μας με ένα άλλο θεματάκι που έχω βρει. Με φυτάκια, πόσο καιρό έχω να σας μιλήσω για φυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά φυτά που σε θεραπεύουν όση ώρα κοιμάσαι. Ένα εκ των οποίων είναι το γιασεμί, ναι. Οι επιστήμονες το συγκρίνουν με ένα ήπιο υπνοτικό. Προσωπικά, άμα είχα κάποιο φυτό μες στο δωμάτιο που μυρίζει τόσο πολύ, θα ξύπναγα καθημερινά με ημικρανία, δεν υπήρχε περίπτωση. Και όσοι είστε ευαίσθητοι σε μυρωδιές και σε αυτά, το γιασεμί δεν είναι το κατάλληλο για να σας υπνοτήσει. Θέλετε να υπνοτιστείτε? Σε υπνοτιστή. Θέλετε να κοιμηθείτε? Μια βαλεριάνα, παιδιά. Μια χαρά θα σας πιάσει. Ή ένα ουισκάκι στο βράδυ. Λεβάντα. Πάλι εδώ θα σας πω ότι άμα είστε ευαίσθητοι σε μυρωδιές, σας παρακαλώ πολύ όχι λεβάντα μες στο δωμάτιο. Επιβραδύνει όμως τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Η λεβάντα, ναι, η λεβάντα. Και επίσης να ξέρετε ότι η λεβάντα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη και για τους κόρους, αν και αυτό το ξέρετε ήδη. Αλλά εγώ συγγνώμη, όταν κατέβασα τα ρούχα από τον μπαούλο και μύρισα αυτή την λεβαντίλα, παιδιά μου συγγνώμη, αλλά πήγε να με πιάσει πάλι το κεφάλι μου. Οπότε όσοι είμαστε ευαίσθητες στις μυρωδιές και μας πιάνει η μικρανία, αυτά τα πράγματα δεν θα τα βάζουμε στο δωμάτιό μας, διότι μετά θα αρχίσουμε να τα σπάμε όλα, όπως τα σπάει εδώ πέρα ο Γιώργος Παπαδόπουλος με το τραγούδι του «Σπάστα».

μετά το σπάστα από Γιώργο Παπαδόπουλο, πάμε και εμείς να δούμε τα επόμενα φυτάκια τα οποία, παιδιά μου, λένε ότι είναι θεραπευτικά. Για να δούμε. Στο επόμενο θα συμφωνήσω, διότι έχει πάρα πολύ καλή απορρόφηση υγρασίας και φυσικά θα μιλήσω για τη σανσιβέρια ή αλλιώς η γλώσσα της πεθεράς. Απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα, μόνο αυτό μας λέει βέβαια για την ακρίβεια, αλλά επειδή εγώ έχω κάποιες πληροφορίες παραπάνω για το συγκεκριμένο φυτούλι και όχι δεν είναι κακές πεθερές, όχι σε καμία των περιπτώσεων, παιδιά, απορροφάει την υγρασία. Πάμε τώρα στο φυτό σπαντέρι. Τώρα, τι φυτό είναι αυτό, τι όνομα είναι αυτό? Μάλλον επειδή είναι σαν αραχνούλα, παιδιά, αυτό πρέπει να είναι φυτό αράχνη. Κάτι να δεις πώς λέγεται όμως, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά ναι, σπαντέρι ουσιαστικά δεν είναι από το Spider-Man. Είναι κάποιο φυτούλι εδώ πέρα που απομακρύνει αθόρυβα το μονοξίδιο του άνθρακα και σας βοηθάει και σας θεραπεύει και σας προσφέρει και καλύτερο ύπνο, πιο ήρεμο ύπνο, απορροφάει και αυτό την υγρασία γιατί του αρέσει η υγρασία. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο φυτουλίνι. Επίσης κρεμάει αυτό το φυτό, είναι ωραίο αν το έχετε βάλει σε κάποιο ψηλό ράφι. Πάμε να δούμε το επόμενό μας φυτό, η αλόε βέρα. Αλλά για εσωτερικό χώρο, παιδιά μου, διότι η αλόη άμα τη φυτέψεις έξω γίνεται τεράστια και αντί να χωρέσεις τέτοια γλάστρα μες στο σπίτι, δεν χωράς που να χτυπιέσαι κάτω. Σας το λέω εγώ που έχω αλόη στο σπίτι, έτσι. Και μάλιστα θα σας πω και ένα tip για την αλόε βέρα. Άμα πάρετε ένα φύλλο αλόης, το ανοίξετε, το ξεφλουδίσετε και πάρετε το τζέλ από την αλόη, το βάλετε στο μίξερ μαζί με μία κουταλιά της σούπας νερό, έτσι φυσικό όπως είναι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε κάτι, ούτε να το βράσετε ούτε τίποτα, μπορείτε να το βάλετε και στα μαλλιά σας και στο πρόσωπό σας, κάτι σαν μία φυσική μάσκα νυχτός και την επόμενη μέρα εννοείται το πρωί ξεπλένεστε, έτσι κολλάει. Κολλάει αυτό, κολλάει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά την επόμενη μέρα είστε φράπα. Και το μαλλί, το μαλλί λαμπερό. Τώρα μέσα στο σπίτι εννοείται ότι σας προσφέρει οξυγόνο, εννοείται ότι βοηθάει πάρα πολύ στον ύπνο και σας χαλαρώνει, έτσι. Γενικά τα φυτά μέσα στο σπίτι σε χαλαρώνουνε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε φαινόμενο από Δέσποινα Βανδύ και επιστρέφω.

Μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, φαινόμενο, πάμε κι εμείς να δούμε τα υπόλοιπα φυτά μας. Λοιπόν, πάμε στο σπαθί φύλλο, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λουλούδι, που τα άνθη του θυμίζουν πάρα πολύ τα κρινάκια. Μόνο που δεν είναι κρίνος, είναι σπαθίφυλλο. Επίσης δεν έχει έντονη μυρωδιά, να τα λέμε και αυτά, οπότε είναι κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους. Ακούστε εδώ τι κάνει το σπαθίφυλλο. Απορροφά τις τοξικές πτητικές ουσίες των επίπλων σας στη νύχτα. Γιατί τα έπιπλα φτύνουνε κιόλας, το ξέρατε εσείς αυτό? Πτητικές ουσίες. Προφανώς, άμα κάτσεις, ρε παιδί μου, και πεταχτεί σκόνη από το έπιπλο ή το οτιδήποτε τέτοιο, απορροφάει τα τοξικά το σπαθίφυλλο. Μπράβο στο σπαθίφυλλο. Τελευταίο φυτό μας, το οποίο είναι θεραπευτικό, λέγεται αγγλικός κισός. Μειώνει την αερομεταφερόμενη μούχλα έως και 94% κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το θέλουμε, παιδιά μου, τον αγγλικό κισό. Εκτός αν είναι ο κισός απ' έξω από το σπίτι, που βοηθάει τα διάφορα τροκτικά να ανεβαίνουν στο σπίτι. Σας μιλάει παθών εδώ πέρα, γι' αυτό ζεστέ λέω. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
12: Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρός ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τη Σούγκα Μπέιμπς. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Σήμερα παίζουμε μουσικάρες. Όχι, πείτε το. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό ξυπνητήρι. Φυσικά, μια εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1. Το οποίο Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και άμα νομίζετε, λέω εγώ, μπορεί να το νομίζετε, ότι τελειώσαν οι πρεμιέρες μας, τότε κάνετε λάθος. Διότι στις μουσικές εκπομπές έχουμε και άλλα πράγματα που έρχονται.
16: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
17: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
16: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Εννοείται μουσικές εκπομπές Full στο Radio Ελβερία 1 και σήμερα που είναι Τετάρτη έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου στις 7 να μας πάει εκτός συχνότητας, η coach της καρδιάς μας. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, καινούριο τραγούδι, ωραίο τραγούδι και φυσικά... Έρχομαι, έχω κι άλλα να σας πω.

φωτιά στη νύχτα μας πάει έτσι υπέροχο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, λίγο προσοχή με τις φωτιές, διότι είναι ακόμα Σεπτέμβρης και μπορεί να βρέχει, αλλά λίγο προσοχή. Τώρα να δούμε σε ένα άλλο άρθρο το οποίο μου το έστειλε ο ξαδελφός μου. Ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Ένα ωραίο άρθρο για κάποιες δουλίτσες που δεν χρειάζεται να δουλεύεις και πληρώνεσαι. Δηλαδή, φανταστικό, λέει 7 δουλειές που πληρώνεσαι για να κάνεις σχεδόν τίποτα, όχι απολύτως τίποτα. Το πρώτο είναι επαγγελματίας υπνήλος. Έλα, έλα, έλα, όσοι θέλουν να κοιμούνται, σας βρήκα δουλειά. Μία φιλανδική ξενοδοχειακή μονάδα πληρώνει ανθρώπους για να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Σε πληρώνουν για να κοιμάσαι σε πολυτελή λινά σε όλη τη Φιλανδία. Κάθε μέρα πληρώνεσαι για να κοιμάσαι. Κοίτα να δεις τώρα. Άμα προσφέρουν και πρωινό, εγώ πάω. Φυσικά και όχι, τώρα που σας βρήκα δεν σας αφήνω. Λοιπόν, άλλο ένα είναι ο φροντιστής νησιού. Έχετε δει μια ταινία με τον Mr. Bean, τον ηθοποιό που κάνει τον Mr. Bean, όχι τον ίδιο τον Mr. Bean, που τον πληρώνουν για να προσέχει τα σπίτια τους κάποιοι έτσι πλούσιοι και φυσικά τα κάνει όλα μαντάρα. Λοιπόν, φροντιστής νησιού μας λέει εδώ πέρα, η θέση του φύλακα του μεγάλου υφάλου πληρώνει 150.000 δολάρια Αυστραλίας. Αυστραλίας, να τα κάνουμε. Για να ζεις μόνος σου σε ένα τροπικό νησί. Η περιγραφή της θέσης απαιτεί εξερεύνηση, χαλάρωση, κολύμπη, επανάληψη. Oh yes, η κατάλληλη καλοκαιρινή δουλειά. Εκτός από αυτό το νησί είναι στον Άγιο Δομήνικο που κάνεις διακοπές όλο το χρόνο και δεν χρειάζεται να περιμένεις το καλοκαίρι. Άλλο ένα, το οποίο εγώ λίγο το φοβάμαι, είναι ο χειριστής πυρηνικού πυραυλικού σύλλων, δεν ξέρω τι λέει. Κάθεστε σε ένα υπόγειο χειρό για 12 ώρες, βάρδια, χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ και όχι κάτι άλλο παρά μόνο τείχους και αμείβεται με 80.000 δολάρια το χρόνο. Εγώ αυτό δεν θα το έκανα, παιδιά, συγγνώμη. Χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ. Θα είχα διαβάσει ό,τι υπάρχει στη βιβλιοθήκη μου 5 φορές. Δηλαδή, εντάξει, θα καταντάει λίγο βαρετό. Τουλάχιστον να βάλουν ένα Netflix να βλέπουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά είμαι αλλού από μέλισσες και φυσικά επιστρέφω, έχω κι άλλες δουλειές εδώ πέρα.

Και μετά το ημέλου, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις πια, δεν θυμάμαι πολύ καλά τους στίχους, με συγχωρείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα, συνεχίζουμε με άλλη μία δουλειά η οποία είναι ονειρική, δοκιμαστής στρωμάτων. Δοκιμαστής φαγητού δεν έχω δει μέχρι στιγμής και ανησυχώ. Εταιρείες, λέει, πληρώνουν πραγματικούς ανθρώπους 30.000 έως 50.000 δολάρια το χρόνο μόνο για να ξαπλώνουν σε στρώματα για ώρες και να αξιολογούν πόσο άνετα νιώθουν. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πριν σας μίλησα και για το Netflix, έτσι λίγο φευγαλέα εκεί με το οχυρό που είσαι κλεισμένος και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις παρά μόνο να κοιτάς τα ντουβάρια. Αυτό. Λοιπόν, αν υπήρχε Netflix εκεί, εγώ θα πήγαινα. Αλλά, το Netflix έρχεται και σε βοηθάει και εκείνο με μια δουλειά που κάθεσαι. Netflix ετικετοποιητής λέγεται η θέση εργασίας, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Η Netflix προσλαμβάνει ανθρώπους για να βλέπουν στεμάτητες σειρές και ταινίες. Τέλεια, φανταστικά, θα κοκκινήσουν τα μάτια μας και μετά να τις ετικετοποιούν με λέξεις κλειδιά όπως εγκεφαλικό, όπως πολύ σκληρός για να πεθάνει. Πληρώνεσαι για να βλέπεις Netflix ουσιαστικά στον καναπέ σου, στο σπιτάκι σου, εκεί πέρα, και απλά να γράφεις ετικέτα thriller, να γράφεις ετικέτα κωμωδία, να γράφεις ετικέτα ύπνος, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε σας έρθει εκείνη τη στιγμή. Άλλη μία δουλειά η οποία, παιδιά, συγγνώμη, εγώ αυτό δεν θα το έκανα, διότι την ορθοστασία εγώ δεν την μπορώ. Είναι ο επαγγελματίας ουράς. Τι εννοώ με αυτό, θα μου πείτε τώρα. Πλούσιοι πληρώνουν 150 δολάρια μέχρι και 500 δολάρια για να περιμένεις εσύ την ουρά για αυτούς σε διάφορα καταστήματα. Εσείς θα το κάνατε αυτό, όχι, πείτε μου. Εσείς αυτό θα το κάνατε, διότι εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω αυτό το πράγμα. Και σκέψου να είναι ουρές χιλιόμετρων τώρα, έτσι. Και να έρχεται μετά ο κυριούλης εκεί που έχεις φτάσει και έχεις κάνει όνειρα στο μυαλό σου για αυτό το κατάστημα, να θέλεις να αγοράσεις ένα καπελάκι, να σου έρχεται ξαφνικά ο κυριούλης και να σου λέει: έλα, εντάξει, έλα, τώρα σειρά μου, θα περιμένω εγώ στην ουρά μου. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Σιγά μη κάτσω, αγάπη μου, εγώ στην ουρά να περιμένω 500 ώρες για να έρθεις μετά εσύ να μου πάρεις και τη θέση που δική σου είναι, αλλά λέμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε Ζόζεφιν και τι, πες μου τι περίμενες.

Πες μου τι μας είπε η αγαπητή μας Ζόζεφιν και εμείς σιγά σιγά πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες δουλίτσες που σε πληρώνουν για να κάθεσαι. Λοιπόν, επαγγελματίας ζούλιγμα οδοντόπαστας. Συγγνώμη, excuse me, είδα καλά. Πληρώνεσαι για να ζουλήξεις οδοντόπαστας για να δεις πόσο βγαίνει κάθε φορά. Συγγνώμη, αυτό είναι δουλειά τώρα. Ρε Περικλή, τι μου στέλνεις αγόρι μου να διαβάσω στον αέρα? Τι είναι αυτά? Παναγία μου, επαγγελματίας λέει ζουμπιχτής οδοντόπαστας. Αχού, εντάξει, ο κόσμος δεν είναι πολύ καλά. Κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο γενικά. Εγώ πάντως πραγματικά αναρωτιέμαι άμα υπάρχει τέτοια δουλειά, διότι αν υπάρχει τέτοια δουλειά, πρώτον θα είναι βαρετή και δεύτερον θα είναι πολύ αστείο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να φανταστώ κάποιον άνθρωπο να κάνει αυτή την εργασία 24/7 για όλη του τη ζωή. Όχι, ευχαριστώ. Δύο τραγούδια πάμε να ακούσουμε και σιγά σιγά θα πάμε και για την αποφώνησή μας. Διότι ήγηκεν η ώρα. Και μάλλον ο διευθυντής έχει δίκιο, γιατί δεν μου φτάνουν 3 ώρες, παιδιά. Δεν έχω πρόβλημα.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας με αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια. Ελπίζω να περάσατε όσο υπέροχα πέρασα κι εγώ, η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Και θα κλείσουμε με ένα φανταστικό τραγουδάκι εδώ πέρα, το «Για σένα» από Σταβέντο και «Ήδη Αδάμου», από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
6: Στη ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις

θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Γονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
5: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
6: Τι έπαθες?
5: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
6: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
5: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
6: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
5: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: καμιά φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.

0: τι ακριβώς σας συμβαίνει.
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό γιατρέ? Κινδυνεύω, τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα, ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία, που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
8: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
7: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
8: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
7: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλο.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδια.

0: κατάστημα suitis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο suitis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
12: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
13: Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρός ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τις Sugar Babes. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
12: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Βρίσκεστε εκτός συχνότητας. Στην εκπομπή για εσάς που ξέρετε ότι δεν ταιριάζετε παντού, που δεν φοβάστε μήπως είστε διαφορετικοί, που δεν προσποιείστε ότι είστε κάποιοι άλλοι, για όλες και όλους εσάς που γνωρίζετε ότι είστε μοναδικές και μοναδικοί και χαίρεστε γι' αυτό.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες με ιδέες και σκέψεις που βελτιώνουν τη ζωή μας μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε εμείς και αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1, σε μια φθινοπορεινή βραδιά. Βρισκόμαστε στην αρχή του καινούργιου ταξιδιού μας, με αφετηρία την αυτεπίγνωση. Ή απλά να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι μας γίνεται και να αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Με οδηγό, πάντα τη μουσική, θα προσεγγίσουμε τον πρώτο σταθμό μας, που είναι η αυτορύθμιση. Ξεκινήσαμε με Arctic Monkeys και με το φοβερό Alex Turner σε μια εκτέλεση του Red Right Hand του Nick Cave live στο Reading Festival το 2009. Για τη συνέχεια, All Them Witches, El Centro.

Αυτορύθμιση λοιπόν. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι σημαίνει αυτορύθμιση? Σύμφωνα με τον Goleman, είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ενοιολογικά, είναι η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις παρορμήσεις και τη συμπεριφορά του. Από την πλευρά της ψυχολογίας, είναι μια απαραίτητη δεξιότητα που βοηθάει στην προσαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις, στη διαχείριση του στρες και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων.

Ακούσαμε Lake of Tears και Forever Autumn. Εντάξει, όχι και για πάντα. Το φθινόπωρο μόλις ξεκίνησε, αλλά δεν θα κρατήσει και πολύ. Έτσι κι αλλιώς, σε 6 μήνες, άνοιξη θα έχουμε πάλι. Πάμε πάλι στην αυτορύθμιση. Μεταξύ μας τώρα, είναι κάτι σαν το προσωπικό, ψυχολογικό μας σέρβις. Όπως ακριβώς το σέρβις στο αυτοκίνητο. Ό,τι λειτουργεί σωστά, το κρατάμε. Και ό,τι όχι, το αντικαθιστούμε. Όσο ασήμαντο κι αν είναι, πριν καταστρέψει ολόκληρο το όχημα.

ακούσαμε Opeth και Harvest. Εσείς γνωρίζετε ήδη τι πρέπει να κάνετε. Αυτοπαρατήρηση και διάγνωση. Τι κρατάω και τι αφήνω πίσω. Τι με εξυπηρετεί στη ζωή μου και τι όχι. Τι θέλω πραγματικά από τη νέα σεζόν. Ποιοι είναι οι στόχοι μου. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μου. Ποιες είναι οι νέες μου προτεραιότητες. Για τη συνέχεια, Collective Soul, Tremble for my beloved.

Η αυτορύθμιση στην ουσία είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι η αυτοπαρατήρηση είναι πολύτιμη. Επίσης, η αυτορύθμιση δεν πραγματοποιείται μόνο για ένα συγκεκριμένο τομέα. Μπορεί να αφορά προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό, γιατί στην πραγματικότητα παντού κυριαρχεί το συναίσθημα. Ανάθεμα και regret.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα συναισθήματα κυριαρχούν συνεχώς μέσα μας. Ακόμα και όταν εκτελούμε μία εργασία ρουτίνας. Και παρόλο που χαρακτηρίζουμε κάποια από αυτά ως θετικά και άλλα ως αρνητικά, στην πραγματικότητα όλα έχουν αξία. Είναι οι φυσικές αντιδράσεις μας σε εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα. Ο φόβος μας προστατεύει από κινδύνους. Η χαρά ενισχύει τη σύνδεση με τους άλλους. Ο θυμός μας κινητοποιεί απέναντι σε αδικίες. Και η λύπη μας βοηθάει να επεξεργαστούμε απώλειες. Crimson Glory, Lost Reflection.

Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι κάθε συναίσθημα είναι δεκτό αλλά και χρήσιμο. Το πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο που το διαχειριζόμαστε. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge έδειξε ότι η δυναμία αποτελεσματικής συναισθηματικής ρύθμισης σχετίζεται με αυξημένο άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα σχέσεων και μειωμένη ποιότητα ζωής. Αντίθετα, η καλή συναισθηματική διαχείριση συνδέεται με ψυχική ανθεκτικότητα, καλύτερη υγεία και υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή.

Αγαπημένος Έσταν Κιάν, τον System of a Down, στο Empty Walls, το αντιπολεμικό σίγγλ, όπως το ακούσαμε με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Auckland το Μάρτιο του 2010. Πριν προχωρήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι η αυτορύθμιση δεν σημαίνει καταπίεση ή αποφυγή συναισθημάτων, σημαίνει συνειδητή αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείρισή τους. Ένα άτομο που μπορεί να αναγνωρίζει το θυμό του πριν αυτός μετατραπεί σε επιθετικότητα ή να διαχειρίζεται το άγχος πριν εξελιχθεί σε πανικό, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να διατηρήσει υγιείς σχέσεις.

Swed Disintegrate από το 2025. Η αυτορύθμιση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μη μου πείτε ότι εσείς ποτέ δεν έχετε μετανιώσει για κάποιες επιλογές που κάνατε. Πολλές φορές οι άνθρωποι οδηγούνται σε παρορμητικές επιλογές και αργότερα μετανιώνουν. Η ικανότητα να καθυστερούμε την άμεση ικανοποίηση και να εξετάζουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των πράξεών μας αποτελεί βασικό στοιχείο της.

και μετά τον Mart Berninger από τους The National στο One More Second, πάμε σε ταινία. Το Yes Man είναι μια ρομαντική κωμωδία του 2008 σε σκηνοθεσία Peyton Reed, σενάριο Nicholas Stoller, Jared Paul και Christopher Tafton. Η ζωή του πρωταγωνιστή είναι ένα μεγάλο όχι, μέχρι που ο ίδιος παίρνει την απόφαση να το αλλάξει, παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας που βασίζεται σε μία απλή αρχή. Να λες ναι σε όλα. Η δύναμη του ναι αρχίζει αρχικά να μεταμορφώνει τη ζωή του. Η προθυμία του όμως να αντιμετωπίζει θετικά κάθε δεδομένη ευκαιρία τελικά δεν είναι και τόσο θετική για αυτόν.

Ήταν Dash Noir, το music project του Nick D, κατά κόσμον Νίκου Δρίβα. Η αυτορύθμιση απαιτεί αυτογνωσία, επίγνωση και εξάσκηση. Για παράδειγμα, όταν κάποιος νιώθει θυμό, δεν αγνοεί το συνέστημα, αλλά το κατανοεί και επιλέγει έναν τρόπο έκφρασης που δεν θα βλάψει ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους. Δεν είναι πάντα εύκολο, υπάρχουν όμως οι κατάλληλες τεχνικές που συνδυάζουν γνωστικούς, συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς μηχανισμούς, τους οποίους και θα αναλύσουμε μετά το Can't Change Me από τον ντεμπούτο solo album Euphoria Morning του 1999 του μοναδικού Chris Cornell.

και μετά τον υπέροχο Chris Cornell, θα ξεκινήσουμε με τη γνωστική αυτορύθμιση. Την ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει, να παρακολουθεί και να προσαρμόζει τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις στρατηγικές μάθησής του, ώστε να πετυχαίνει τους στόχους του. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη για τη διαχείριση της προσοχής και τη λύση των προβλημάτων. Για τη συνέχεια, Linkin Park, Paper Cut, στην τελευταία συναυλία, στο Live Birmingham το 2017.

Και πάμε στη συναισθηματική αυτορύθμιση. Στην ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να αναγνωρίζει, να ελέγχει και να προσαρμόζει τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις και τις αντιδράσεις του. Βοηθάει στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας, στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση των σχέσεων. Πάμε να ακούσουμε Editors και Tone of Love.

Η συμπεριφορική αυτορύθμιση αφορά τον έλεγχο και την προσαρμογή της συμπεριφοράς, ανάλογα με τις καταστάσεις και τους στόχους του κάθε ανθρώπου. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της δικής του συμπεριφοράς, την αντίδραση των άλλων και την εφαρμογή στρατηγικών για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Interpol, slow hands.

Οι τρεις μηχανισμοί που αναφέραμε είναι εξίσου σημαντικοί και αλληλένδετοι και στην ουσία αποτελούν τα στάδια που οδηγούν στην ολική αυτορύθμιση. Και στους τρεις ακολουθούμε τρία βήματα για να φτάσουμε στο στόχο μας. Συνειδητοποίηση και καθορισμό του στόχου, ενεργητική επιδίωξη του στόχου και επίτευξη του στόχου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συντήρηση ή αποδέσμευση. Θυμάστε τι είπαμε για το service.

Και μετά τους return to dust και downfall θα εστιάσουμε στη γνωστική αυτορύθμιση. Είναι το λειτουργικό σύστημα του μυαλού μας. Αυτό και αν χρειάζεται service. Για να μην σας πω format. Ένας έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητος. Τα εργαλεία μας τα ξέρετε. Αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και επιλογή. Iggy Pop, Search and Destroy, σε μια παραγωγή του David Bowie.

Το πρώτο βήμα για τη γνωστική αυτορύθμιση είναι ο έλεγχος της σκέψης. Ο μέσος άνθρωπος κάνει από 6.000 ως 60.000 σκέψεις την ημέρα και από αυτές το 95% είναι επαναλαμβανόμενες και το 80% αρνητικές. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, μας επηρεάζουν. Με την αυτοπαρατήρηση μπορείτε να παρακολουθείτε συνειδητά τις σκέψεις σας και να εντοπίζετε τις αρνητικές την ώρα που εμφανίζονται. Bill to Spill, Carry the Zero.

Σειρά έχει αξιολόγηση. Εξετάζουμε με κριτική σκέψη τις σκέψεις μας και αποφασίζουμε ποιες από αυτές είναι δυσλειτουργικές. Ο ψυχίατρος και συγγραφέας David Burns αφιέρωσε χρόνια έρευνας και κλινικής εμπειρίας στη μελέτη ατόμων που έπασχαν από κατάθλιψη πριν ετοιμάσει τον κατάλογο με τις 10 γνωστικές διαστρεβλώσεις. Θα σας πω μετά τους Cure και Open.

Ο Μπέρνς, στο βιβλίο του «Αισθανθείτε καλά», που κυκλοφόρησε το 1980 και από το 1996 υπάρχει και σε ελληνική μετάφραση, περιγράφει αναλυτικά ποιες είναι οι δυσλειτουργικές σκέψεις και με ποιο τρόπο μας επηρεάζουν μέσα από παραδείγματα από τις κλινικές μελέτες του. Είναι ένα πολύ βοηθητικό βιβλίο, γιατί μόλις μάθετε να αναγνωρίζετε αυτές τις σκέψεις, θα συνειδητοποιήσετε πόσο εξαπατούσατε τον εαυτό σας μέχρι σήμερα. Πολύ σημαντικό είναι ότι για κάθε περίπτωση παρουσιάζει και τις αντίστοιχες τεχνικές, οι οποίες είναι πρακτικές και εφαρμόζονται με άμεσα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Μπέρνς, αφού έχετε μάθει να εντοπίζετε και να αναγνωρίζετε τις λειτουργικές σκέψεις, ήρθε η στιγμή να τις αμφισβητήσετε πριν προλάβουν να σας επηρεάσουν. Ας το δούμε στην πράξη. Πάρτε μία κόλλα χαρτί και χωρίστε τη σε τρεις στήλες. Στην πρώτη, γράψτε τις αυτόματες σκέψεις που σας έρχονται στο μυαλό. Στη δεύτερη, αναγνωρίστε ποιες είναι αρνητικές. Στην τρίτη, αντικαταστήστε τις με λογικές και αντικειμενικές. Και μετά τους Dogstar και το Only Now που ακούσαμε, με τον Keanu Reeves στον μπάσο, θα ακούσουμε Hollywood Vampires, με τον Johnny Depp στην κιθάρα και τη φωνή, σε μια υπέροχη εκτέλεση του Heroes, του David Bowie, στο Monterey Jazz Festival το 2018.

Φτάνοντας στο τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η γνωστική αυτορύθμιση δεν αφορά μόνο τους ενήλικες, αλλά και τα παιδιά, ειδικά όσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες συγκέντρωσης. Τα βοηθάει να συγκεντρώνονται, φιλτράροντας τους περισπασμούς της τάξης, να διαχειρίζονται την απογοήτευση, επιμένοντας και όχι αποφεύγοντας μία άσκηση που είναι δύσκολη, και τέλος τους μαθαίνουν να οργανώνονται. Θυμούνται τις σχολικές τους υποχρεώσεις χωρίς συνεχή υπενθύμηση από τους γονείς.

και με τον George Homme, τον Queens of the Stone Age, και τον David Gahan, τον Depeche Mode, στο 100 Days Live, στο Roadhouse στο Λονδίνο, το 2024, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Επόμενος σταθμός, η συναισθηματική αυτορύθμιση. Την ερχόμενη Τετάρτη, στις 7, όπως πάντα, εκτός συχνότητας, στο Radio Αλιβέρια 1. Θα σας καληνυχτήσω με αγαπημένο μου τραγούδι από τους κοινούς θνητούς. Αθήνα, live στην Τεχνόπολη το 2023. Καλό βράδυ.

γκρεμίζεις ό,τι έκτισες μαζί τους και να τα διώχνεις κάθε μέρα από κοντά σου. Λες και σου φταίξανε που ήσουν οι αρχή τους. Σίδα στα σπίτια του Θησίου τα παλιά, να δακρύζεις από το κάμα της λατέρνας. Σύνταξεις τα απ' του εχθούδι του φεκιά, να τη γλιτώνεις στο υπόγειο της ταβέρνας. Είδα τους δρόμους να ενώνεις με φωνές από τα θήκια φοιτητών ή απλών ανθρώπων. Στα χαρακόμματα γεννείς βουνοκορφές και στον υδρότα των ηρωικών μετόπων. Σύντα στα χέρια ενός άστεγου παππού να κάνεις προσευχές για ελαφρύ χειμώνα. Σύντα απάνω στο σουγιά του μαστροπού, σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελώνα. Είδα τους νέους να σε σπάνε σε κομμάτια που έχει σπάσει πρώτα σύντα όνειρά τους. Είδα να χτίζεις τους προδότες σου παλάτια για να πλουτίσουνε και τα τρισεγγονά τους. Σε είδα γύφτισα τσιγκάνα με στολίδια και να μου λες ότι ανήκουμε στη δύση. Σ' είδα να ψάχνεις φαγητό απ' τα σκουπίδια, σε τοκογλύφους να γετεύεις για μια λύση. Είδα να στείνεις με τους μπάτσους τα λαβέρια, είδα να κάνεις ό,τι τάκα μου δεν ξέρεις. Να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σ' είδα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ πως σε χωρίζεις συνοικίες με τις τάξεις. Σ' είδα σε όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες, σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Κάρεση. Στα θέατρα σου και σε όλες τις συναυλίες και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπέζει. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
5: Και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.

0: Το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Who's that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.